0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στον Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Ας μιλήσουμε για μας, Πλάτωνα.
2: Εντάξει. Παιδιά, όχι να το πάρουμε τώρα και πάνω μας.
1: Όχι, αλλά.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε οι δύο φίες.
2: Εμένα η μανούλα μου που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Έχει να το λέει. Σε όλες τις φίλες της.
1: Καλά, εσένα σε διεκδίκησε και η Νάσα. Μην πάμε τώρα σε εκείνο.
2: Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα αυτό, αλλά το είπες μόνη σου.
1: Ναι. Εμείς τώρα οι ιδιοφύειες, παιδιά, έχουμε και κάποιες συνήθειες. Εντάξει. Που μπορεί να θεωρηθούν λίγο.
2: Ενοχλητικές. Ενοχλούμε.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα. Από τη ζήλια τους τα λένε, ρε.
2: Καλέ, ξέρω εγώ.
1: Άκου τώρα. Βρίζουμε, λέει, εμείς οι ιδιοφύειες. Μια αντικοινωνική συνήθεια.
2: Σιγά τώρα, λέμε και δύο μπιπ.
1: Ναι.
2: Σιγά τώρα.
1: Ξέρεις ότι οι άνθρωποι που βρίζουμε έχουμε πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αυτό ισχυρίζεται η μελέτη και θα συμφωνήσω.
2: Ναι, η Ελεονόρα έχει δίκιο.
1: Επίσης.
2: Η μελέτη.
1: Α, επειδή η μελέτη.
2: Τόση φία. Τόση φία. Παιδιά, ξεχυλίζει η φία. Θα πέσει πάνω στην κονσόλα.
1: Μήπως
2: ήταν
1: τόσο καμένο αυτό που είπες. Τελικά. Είμαστε ακατάστατοι, λέει, οι δύο φίες. Τώρα δεν τα λέμε εμείς, παιδιά, τα λένε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα που θα μπορούσαν άνετα να είναι και συνάδελφοι.
2: Τώρα είναι ακατάστατα γιατί τα έχασε μαζεμένα.

0: Εντάξει.
1: Αν παζέν είμαστε, πλάτα να μου έχει ιδιοφύειε.
0: Δεν πιστεύω να μην είμαστε ιδιοφύειε τώρα. Από αυτά που ακούω.
1: Δεν είμαστε εμεί ακατάστατοι, δεν βρίζουμε.
0: Εμεί, εδώ.
1: Εντάξει, τελικά, παιδιά, άκυρη έρευνα.
0: Ναι, άκυρη, δεν συμφωνούμε με αυτή την έρευνα. Και να σου πω κάτι, ιδιοφύειε είμαστε, άμα θέλουμε, συμφωνούμε, άμα δεν θέλουμε, δεν συμφωνούμε με την έρευνα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Καλημέρα και στην Ειρήνη μας που ξέρουν έτσι ένα ωραίο πρωινό μηνυματάκι. Αυτές οι ωραίες καλημέρες, οι απλές. Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τι ώρα είναι
2: τι
1: αυτό.
2: Όμορφο.
1: Τι
2: όμορφο.
1: Εσύ όταν ήσουν έτσι παλιότερα έτσι σε σχέση.
2: Ναι.
1: Στις αρχές ας πούμε τώρα φαίνεται.
2: Κάθε μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και καληνύχτα.
2: Και καληνύχτα. Αλλά ήταν καλημέρα τώρα παιδιά.
1: Πες
2: θα πώς ήταν η καλημέρα. Την ηλικία μου.
1: Πες πώς ήταν η καλημέρα.
2: Καλημέρα άπη μου.
1: Άπη.
2: Έτσι λέγαμε. Το αγάπη.
1: Ναι.
2: Το λέγαμε άπη. Αν ακούει η φίλη μου η Νάγια, καλημέρα.
1: Ήταν κάτι το
2: που είναι
1: οποίο...
2: και αυτή η μανούλα πια.
1: Συνέβαινε γενικότερα.
2: Ναι, ναι, το λέγαμε. Αντί αγάπη, το κόβαμε άπη.
1: Δεν ήταν δικό σα
2: μόνο απόσε.
1: Απόσε. Το απόσε. Ναι, ναι, ναι.
2: Αντί αγαπόσε.
1: Απόσε, άπη.
2: Άπη μου.
1: Απόσε. Γενικά δεν
2: ήμασταν ήθελες... καλά, έτσι.
1: Γενικά βγάζετε το γάμα.
2: Το
1: γά για να γίνει πιο μικρό, πιο.
2: Έτσι ήταν, πιο cute.
1: Έλα, ρε, εσύ τώρα θα.
2: Άπη μου.
1: Αμαν, κοκκινίζω. Και θέλω τώρα να πάμε στη νύχτα.
2: Καληνύχτα.
1: Τι καληνύχτα, σκέτη.
2: Ναι.
1: Εμείς λέγαμε όνειρα γλυκά και απονείρευτα.
2: Όνειρα γλυκά και χαριτωμένα.
1: Και χαριτωμένα.
2: Ναι.
1: Αυτό ήτανε.
2: Ξέρω εγώ. Να με σκέφτεσαι.
1: Ναι.
2: Πού να θυμάμαι, ρε Πλάτωνα τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα περνάνε πολλά από το μυαλό μου. Περνάνε πολλά. Και δεν θέλω να κριτζάρω την κατάσταση.
2: Για όταν πήγαινε στο στήλι, σου έλειφε και η κάρτα.
1: Ναι, ω.
2: Δεν είχε κάρτα. Οπότε τι έκανε.
1: Τι έκανε.
2: Αναπάντητη.
1: Αναπάντητη. Αναπάντητη, παιδιά, να ξέρετε ότι έχουν περάσει αυτά, δεν έχουν συμβεί. Η αναπάντητη είναι σε σκέφτομαι.
2: Ναι.
1: Έχω μαλώσει γιατί μου έκανε τρεις αναπάντητες και εγώ έκανα μία. Και μου στέλνει μήνυμα. Γιατί
2: συμβαίνει
1: για να πάτε.
2: Κάτι.
1: Έχεις κάτι.
2: Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν. Καλά και εσύ, ρε φίλε.
1: Καταλαβαίνετε τι περνούσαμε τώρα.
2: Έτσι κουνεύτηκε στην αναπάντητη. Κάνε εκεί τρεις.
1: Και σου έχω πει για να δεις πόσο χαμένο χρόνο έχω χάσει στη ζωή μου. σου έχω πει επίσης με τις αναπάντητες ότι. Το είχαμε, ρε παιδί μου. Τότε γενικότερα το είχαμε. Όσες
2: ναι.
1: αναπάντητες έκανες, τόσο σε σκέφτεται ο άλλος. Εντάξει. Και.
2: Όσες.
1: Έχω μάθημα, παιδιά, ιδιαίτερα. Και μετά από 2 ώρες κοιτάω το κινητό. Το
2: Πόσες.
1: Κινητό είχε μια γραμμούλα, δηλαδή δεν έπαιρνε. Δεν ήταν.
2: Ολόκληρη οθόνη.
1: Ολόκληρη οθόνη. Οπότε οι αναπάντητες είχαν ρυθμίσει ο κατασκευαστής να φτάνει μέχρι τις 99.
2: Αχ, το θυμάμαι αυτό.
1: Και βλέπω παιδιά 99 αναπάντητες. Δηλαδή καψούρα τώρα μιλάμε. Η κοπέλα είχε καψούρα μαζί μου.
2: Ναι.
1: Τρέλα.
2: Τι 90... έκανες.
1: Τι να κάνω. Έπρεπε να κάνω κι εγώ 99.
2: Έκανες 99 αναπάντητες.
1: Τι να κάνω, Ιαννάκη μου.
2: Ρε, όχι, μιλάμε για πολύ χρόνο.
1: Όχι 5G, τότε ήταν 2G. Έχω φάγω 2G. Άστο σου λέω.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ένα χτύπητο δίδυμο, παιδιά, το οποίο σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να φτιάξει μικρά αυτά τα fidget toys, αυτά τα anti-stress τα toys, αυτά που τα πατάς, ναι, τα ζουλάς, το που κάνεις ένα pop και βγαίνει από την άλλη. Mm-hmm. Αυτά που απασχολείσαι, γιατί ο κόσμος, τι έχει ο άνομο κόσμος.
2: Ναι, δεν έχουμε smartphones να απασχοληθούμε. Α, ναι, νεύρα.
1: Έχει stress. Έχει αυτό. Και ξέρεις τι, το κινητό δεν κάνει καλό στο stress, ενώ αυτά τα πραγματάκια.
2: Χαμένα μου σπάνε πολύ τα νεύρα.
1: Πατάς, τα κάνεις, γιατί.
2: Εσένα σε χαλαρώνουν τώρα. Αυτά λες που είναι τα μπιλιούθκια που τα πατάς τσούπα από την άλλη.
1: Ναι, γενικότερα έχει τέτοια πάρα πολλά παιχνιδάκια, anti-stress toys. Και κάτι ναι, και άλλο που
2: τα
1: είναι σαν μπάλες υλικών.
2: Τα άλλα που γυρνάνε, μ' αρέσουν.
1: Αυτά, ωραία. Όλα αυτά είναι για να φύγει το στρες. Ναι. Πώς την Ιωάννα τη φέρνει στρες, κάτι που είναι για να φεύγει το στρες, αυτό πάλι πρέπει να το μελετήσει η επιστημονική κοινότητα.
2: Το μόνο που μου αρέσει είναι να σπάω εκείνα τα φριζόλ, πώς λέγεται, ρε παιδιά.
1: Τι ωραία. Τα,
2: αυτά που τη λύγει τα πράγματα. Τα bubble wrap. Πολύ σωστά.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά. Και να, ορίστε, αυτό κάνανε, παιδιά. Και βγάζουν 400.000 δολάρια το χρόνο.
2: Φτιάχνοντα
1: αυτά τα μικρούλικα, τα υπέροχα τα πραγματάκια.
2: Άκου τώρα.
1: Θε
2: να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε, κάτι να διώχνει το άγχος.
2: Να.
1: Ναι, το άγχος είναι το. Πρέπει να στοχεύσουμε στο άγχος, εσύ.
2: Θες να κάνουμε και εμείς τέτοια παιχνιδάκια, αλλά να έχουν έγκουμπι play.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο ανέκδοτα.
1: Να κάνουμε κάτι για να φύγει το άγχος.
2: Αυτό λέμε.
1: Όχι,
2: ναι,
1: να δημιουργήσουμε στον κόσμο περισσότερο εκνευρισμό.
2: Όχι, όχι, να φύγει, το ίδιο λέμε.
1: Ναι. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι.
2: Είναι ένα.
1: Είναι, θα αντικαταστήσουμε τα μίνι ανεμιστηράκια, αυτά που βγάζουν δροσιά, που βγάζουν αέρα και νερό. Αυτό, άμα θες να το κάνουμε, να το κάνουμε. Γι' αυτό κατάλαβες γιατί δεν θα βγαίνουν ποτέ πλούσιοι.
2: Ναι.
1: Γιατί η μόνη ιδέα που σου κατέβηκε είναι να δίνουμε τα ανεκδοτάκια σου.
2: Σκέφτηκα κι άλλο, το χειρότερο.
1: Όχο.
2: Να κάνουμε ανεμιστήρες. Από σένα, ναι, που πες ανεμιστηράκια τώρα, μου έρθει η έμπνευση. Ανεμιστήρες, ναι, που να βγάλουν μόνοι τους τον ήχο. Που κάναμε εμείς παιδάκια. Τώρα θα ανοίγει τον ανεμιστήρα και μόνο του θα μιλάει.
1: Καλά, μιλάμε, παιδιά. Οι ιδέες μας είναι φοβερές. Γι' αυτό δεν θα γίνουν ποτέ πελούσιοι.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι ταξιδιωτικές και το πώς διοργανώνουμε τις διακοπές μας. Γίνει μεγάλη έρευνα και δείχνει ότι το AI πλέον πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστούν και οι εμπειρίες. Δηλαδή αυτό που ψάχνουμε δεν είναι τόσο να πάμε σε αυτό το μέρος. Να πάμε και να κάνουμε τι. Δηλαδή η εμπειρία που θα ζήσουμε εκεί μετράει περισσότερο από το ίδιο το μέρος.
2: Ναι, ρε Πλάτωνα, γιατί πας κάπου. Για να δεις και το μέρος εννοείται, αλλά και για να κάνεις πράγματα. Και το AI πώς χωράει τώρα σε αυτή την κουβέντα.
1: Χωράει γιατί.
2: Οργανώνει μες διακοπές μου.
1: Έτσι, ο ταξιδιώτης φαίνεται πλέον ότι δεν κάνει την έρευνα όπως την έκανε παλιότερα. Σου λέει, εγώ θέλω να πάω εκεί. Τι μπορώ να δω, οργάνωσε μου το ταξίδι.
2: Ωραία, και σου βάζουμε ένα προορισμό. Ας πούμε, θέλω να πάω στην Ταϊλάνδη.
1: Τέλεια.
2: Να και οι δύο προορισμοί.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα σου οργανώσει και θα σου πει, μπορείς να πας εκεί και μετά να πας εκεί και μετά να πας εκεί και να δεις αυτό και να κάνεις εκείνο και υπάρχει αυτή. Εσύ μπορεί να του πεις ότι εμένα μου αρέσει η φύση. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία. Εμένα μου αρέσει η ιστορία.
2: Πράγματα ανάλογα με το τι μου αρέσει. Κοίτα, Πλατώνα. Να μου τις οργανώσει, ναι.
1: Να τις πληρώσει.
2: Ώσπου να μπορέσει να με σκερώσει όμως. Νομίζω ότι είναι ένας και τη δουλειά του AI.
1: Ωραία, αλλά μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν θέλω να μου βγει ο κούκος αηδόνη, θέλω να μου προτείνεις και οικονομικές λύσεις.
2: Budget friendly.
1: Ναι, και θα σου πει τότε, νίκιασε ένα τροχόσπιτο και κάνε αυτό το tour.
2: Θα μου πει τότε, κάτσε σπιτάκι σου, κοπέλα μου, και δεν θες ούτε Ταϊλάνδη ούτε Βόρεια Αμερική.
1: Και μετά θα σου πει, και παρεμπιπτόντως, επειδή έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις σου για σήμερα, πλήρωσε το premium πακέτο, άμα θες να σου πω κι άλλα.

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Τραγούδια που έζησες.
4: Έχουμε αγάπη που κίνει.
0: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: καλημερούδια, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή. Κάποιοι από εσάς θα είδατε το post του Πλάτωνα, κάποιοι άλλοι όχι, θα μας τα πει ο ίδιος μόλις γυρίσει. Αλλά αυτή την Παρασκευή έχω μαζί μου Άρη Κυπριανού.
1: Καλημέρα, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Καλημέρα, Άρη Κυπριανού. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, ήταν ευκαιρία να πιούμε καφέ.
0: Ναι, αυτό.
1: Το λέμε τόσες μέρες.
0: Ναι. Και τα καταφέραμε εδώ τώρα στον αέρα. Θα σας τα πούμε όλα. Μίστερ Ανών θα είναι μαζί μας, θα μας ανεβάσει.
1: Θα είναι εδώ, νομίζω 8 θα έρθει.
0: Θα έρθει γύρω στις 8. Άρη, πόσο τυχερός είσαι που θα ζήσεις Mr. Unknown Live.
1: Εντάξει. Όχι, να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι privilege. Είναι ένα προνόμιο το οποίο το ζω αυτή τη στιγμή μαζί σου.
0: Τώρα ο Mr. Unknown πρέπει να ψήλωσε 18 πόντους. Αν ξυπνήσει, πεθιά έχει ώρα ακόμα.
1: Χαλάλιντου.
0: Περιμένουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε στο Viber 99-31-0-0-31. Η ζωή, παιδιά, έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της, αλλά με τη μουσική γίνονται όλα ως διαμαγείας καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ένα κομμάτι τώρα Πλάτωνα που μπορεί να το λέει J-Lo, αλλά ανήκει σε μένα, την J-La.

0: Γιορτάζει ο Μακάριος σήμερα, Ιωάννα.
1: Μακάρι πτωχεί το πνεύμα, τη Άρη Κυπριανού μου.
0: Γνώριμη φωνή που ακούτε, παιδιά. Γιορτάζει ο Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακάρο. Το Μακάρο μου αρέσει.
1: Κάτσε, τώρα ο Μακαράς, δηλαδή φαντάζομαι στα γενέθλια του, έστω στο Name Day, να παίζει μια μακαρένα.
0: Εντάξει, είσαι πολλά μπροστά.
1: Πολλά πρωί για να καμπνοτούν.
0: Για τόσο πρωί είσαι πολλά μπροστά, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η μακαρούλα.
1: Να ζήσει και η μακαρούλα.
0: Να μας ζήσουν όλοι, παιδιά. Είναι του Αγίου Μακαρίου. Είναι μαρτύρας ο Αγίος Μακάριος.
1: Εντάξει. Να στείλουμε ευχές. Αρέσκει μου. Του τον είδα να ρί.
0: Ναι, εγώ θέλω να μας ακούει κάποιος Μακάριος να μας στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι, και έναν κεραστικό να
0: και έναν κεραστικό, εννοείται εδώ στο Mix FM.
1: Σου λίγο ένα, παιδιά, δεύτερο όροφο.
0: Ναι,
1: να τρατάρω
0: ναι.
1: κάτι και τον Άρη μου που πρώτη φορά έρχεται πρωί.
0: Ε, μα είναι το, να ανοίξει το μάτι μου.
1: Ναι, και προς το παρόν Τζερνατζίνο. Λοιπόν, θέλω να σου πω παγκόσμιες.
0: Να μου πεις.
1: Πω, ο Πλάτωνας τώρα ακούει. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αισθητικών σήμερα.
0: Αισθητικών?
1: Ναι, Beautician's Day.
0: Να σου ζήσει η πεθερά σου.
1: Να μου ζήσει η πεθερά μου που δεν είναι απλά.
0: Δεν είναι απλά αισθητικό.
1: Δεν είναι, παιδιά, είναι η πρόεδρος.
0: Η Βασίλισσα.
1: Αυτό. Καλύτερο το Βασίλισσα. Είναι τώρα μια μέρα που θα πρέπει να το ξέρεις από την προηγούμενη Άρη μου.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις τα κουμάντα σου.
0: Φέμου να δούμε.
1: Πού είναι η Μόκχα τώρα τη στιγμή που μιλούμε.
0: Σπίτι το φτωχό, γιατί.
1: Είναι παγκόσμια μέρα, πάρε το σκύλο σου στη δουλειά.
0: Να μου κάνει η μούτρα που να πω σπίτι, ξέρεις το. Γιατί
1: ναι.
0: Με πήρε σε τέτοια.
1: Έπρεπε να υφέρει.
0: Έπρεπε να μα ενημερώσει ναι. Κάποιο, ρε παιδιά.
1: Κανό έξανα, καμέ.
0: Όχι.
1: Είναι η παγκόσμια μέρα κανό.
0: Ε, τι να μάθω σήμερα.
1: Να κάνουμε έναν κανό. Παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε στην Κύπρο να κάνουμε κανό.
0: Πρώτα ρα, φανταζόμουν να μην υπάρχει.
1: Εντάξει, το τρόβο, αν είσαι ένα τα θέμα. Αλλά λογικά. Επίσης, με αυτά τα κινούμενα σχέδια, ποια είναι η σχέση σου, γιατί είναι η παγκόσμια μέρα Stitch.
0: Α, Stitch είναι ο αγαπημένο χαρακτήρα αδερφή μου.
1: Τη αρέσει.
0: Ναι, πάρα πολλά. Πάρα
1: να καλημερίσουμε κιόλα.
0: Δεν ακούει, φαντάζομαι τώρα, σε λίγο θα ανοίξει το μάτι της.
1: Τι μα είναι, ξύπνησε να σε απολαύσει το πρωινό.
0: Σιγά σιγά, εντάξει, δεν μπορώ να την αναγκάσω.
1: Drive time, ακούει.
0: Ακούει. Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Dream big day.
0: Αυτό.
1: Τι ωραία μέρα.
0: Dream big, Ιωάννα Λαμπροβολού.
1: Να ονειρευόμαστε, ρε Άρη. Και τώρα πάμε σε μια μέρα που θα μιλήσει στην καρδούλα σου, θεωρώ.
0: Πέμε να δούμε.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυγείου.
0: Ψυγείου.
1: Ναι, ποια είναι η σχέση σου με το ψυγείο σου.
0: Η σχέση μου με το ψυγείο νομίζω ότι του πάζω το νεύρα του πόσο συχνά το ανοίγω για να δω αν εφυτρώσαν πράγματα από μόνα του μέσα, άμα πεινώ. Όχι, νομίζω ότι δεν με συμπαθεί το ψυγείο μου. Εγώ το αγαπώ, τσίνο, δεν ξέρω εσένα.
1: Δηλαδή είσαι πουτσίνου, θα σου πω, είσαι πουτσίνου που θεωρεί ότι έχει μέσα μια σοκολατόπιτα ανανίστο και απογοητεύκεσαι που είναι μέσα.
0: Ναι, ναι, και μετά από μισή ώρα να πω με δυνατό, μα νόμιζα ότι είχα να πάω ξαναδώ, α πούμε. Είμαι πουτσίνου, ναι.
1: Πού μου κρύβεσαι, βρέ. Και είσαι πουτσίνου που τα ρίσουν παιδάκια γυρεύκε στο φω που πάει άμα κλείνει την πόρτα.
0: Όχι, τούτο δεν το κάνω ποτέ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εσύ είσαι πουτσίνου.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Okay. Κλείνει σιγά σιγά σιγά την πόρτα.
0: Για να δει πότε να σβήσει.
1: Ναι, ρε, και πού πάει το φω.

0: Πού έπιανε τελικά η Ιωάννα μου.
1: Άγνωστο. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε με τα ψυγεία μας.
0: Να παίξουμε.
1: Θέλω να μου πεις, Άρη Κυπριανού, ποιο είναι εκείνο το πράγμα που δεν λείπει ποτέ μα ποτέ από το ψυγείο σου.
0: Τα νερά σίγουρα. Δεν λείπουν τα νερά ποτέ και δεν λείπει και το γάλα. Ναι.
1: Boring.
0: Τι να σου πω τώρα. Κοίτα, έλειπε ποτέ και ένα λουκούμι που ένα γάμο πρόπερση, το οποίο δεν λέω να το πετάξω, ας πούμε.
1: Τούτον είναι απάντηση. Στο Viber 99 31 0031, τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο μας.

0: Εντάξει, είπαμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε μια οικογένεια πια. Αλλά πλέον έχουμε μπει και μέσα στα ψυγεία σας.
1: Σε κάθαρα μέσα στα ψυγεία, παιδιά. Φωτογραφίες έρχονται εδώ που μας δείχνετε τι δεν λείπει από τα ψυγεία σας.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη που γνωρίζεις και τον Παμκίνο μας.
1: Γεια σου, Παμκίνε. Σε έχω ακούσει, η ακουστά σε ξέρω. Βλέπω τα μηνύματα κάποιες φορές το απόγευμα που έρχομαι. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε και live.
0: Και τώρα ξέρεις και τα αγαπημένα του πράγματα. Γιατί, καλημέρα. Αυτά το είπαμε το καλημέρα. Τι δεν λείπει, λέει, ποτέ από το ψυγείο μας. Ελιές καλαμών, ροδέλα.
1: Τι είναι ελιές καλαμών?
0: Έλα ρε σιάρι μου τώρα. Ποικιλία ηλιά.
1: Οκ, εντάξει.
0: Απλά ο Κυριάκος μας προτιμά ροδέλες.
1: Εντάξει, δεν ήξερα την ποικιλία να αυτήν. Συγχώραμε, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Και να μην είναι ποικιλία.
1: Δεν ήξερα. Ποικιλία, παιδιά. Ελιές καλάμων. Καλαμών, καλαμών.
0: Ελιές καλαμών.
1: Καλαμών. Καλαμών. Αγαλικές.
0: Ναι. Τζίντζερ ξυδάτο. Έχω τζίντζερ ολόκληρο, να σμούλιν τη ρίζα.
1: Εγώ έχω τζίντζερ.
0: Αλήθεια.
1: Λείπει πάντα, ναι. Δεν είμαι φαν.
0: Αρέσκει μας εμάς. Μαρμελάδα και φυσικά eyes masks για τα ξενύχτια.
1: Αυτόν, παιδιά, βολεύει πάρα πολύ. Επίσης, ο Ανδρέας σημαίνει ότι δεν λείπουν ποτέ από το ψυγείο οι φλαούνες που το περσίνο Πάσχα.
0: Είναι τα ωραία, Ανδρέα, έμεινε καμιά να μου φέρεις.
1: Αν στο ψυγείο ντρώνται, πρέπει να μου κατάψυξει η Ανδρέα μου.
0: Κατάψυξη εννοεί ο άνθρωπος.
1: Κατάψυξη. Αν εννοούμε κατάψυξη, να τη φέρεις.
0: Λογικά. Η Μαρία λέει για αυτό το χυμό κρυθαριού που είναι ξεχασμένη και την πίνει κανένας.
1: Σωστά. Όλοι έχουμε.
0: Όλοι
1: παγωμένο
0: έχουμε.
1: Τσάι έχω εγώ το οποίο το είχα πάρει για μια φίλη μου, εγώ δεν το πίνω. Και όποτε έρχεται δεν θέλει.
0: Και εντζαμέ,
1: εντζαμέ χρόνια.
0: Εγκλειστών τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Να αυτό να το διεκδικήσω. Και να πούμε και τις καλημέρες της Ειρήνη μας που λέει καλημέρα, παιδιά. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα και ένα τέλειο σουκού.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ ωραία περνάτε το πρωί. Μ' αρέσει.
0: Να σε καρφώσω.
1: Κάρφος με.
0: Εσυχίστηκα με τα μηνύματα γιατί αποφάσισε ο κύριος Κυπριανού, παιδιά, να απαντήσει στα μηνύματα του Drive Time για το παιχνίδι τους.
1: Είχα απαντήσει, παιδιά, απλά είχε κολλήσει το Viper Chain. Να μην ξέρουν τα πλάσματα αν ήβραν τη σωστή απάντηση στο question.
0: Ναι,
1: παίζει πολύ
0: ωραία. Τώρα είναι καλημέρα, παιδιά, να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Μια ξεχασμένη τέτοια παγωμένη. Όχι, δοκίμασε ξανά. Οι φλαούνες, όχι, δοκίμασε ξανά.
1: Εντάξει. είναι για να γίνει σωστό merch των εκπομπών μας.
0: Θέλουμε και άλλα μηνύματα. Τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο σας στο Viber 99310031 και η αγαπημένη μας απάντηση θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για πλατεία.
1: Ναι, θα σας το πω μετά, θα σας το πω.

0: Συζητάμε, παιδιά, εδώ παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου. Τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο σας. Να σου πω κάτι. Εν τρομακτικό ότι τα ψυγεία όλων μας μάλλον είναι ίδια. Εννοώ ότι δεν λείπει από αυτούς, δεν λείπει ούτε από το δικό μου. Η χαλασμένη κέτσαπ μας είπε, ας πούμε, ο Μάριος. Η κουβερτούρα, ο βούτυρος ανάλαφρος, τα χορτάρικα που ταΐζει και χελώνες, καναρίνια και παπαγάλους. Τέλειο.
1: Wow! Απλά τώρα ξέρεις να μου σκεφτούμε.
0: Να μου πεις.
1: Ενώ έφτιαβασα το γιακούτι μου, okay. Μήπως είναι ο ανάλατος ο βούτυρος που θέλει να πει.
0: Τι θέλει. Ανάλαφρος.
1: Ανάλαφρος λέει.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ανάλαφρο.
1: Ναι, μπορεί να είναι καινούριο, ναι, βούτυρο.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, και τι ωραίο που ταΐζει χελώνες, καναρίνια και παπαγάλους.
0: Μπράβο, μπορεί να, να τα πάρεις και αυτά στη δουλειά μαζί σου, όπως είναι Take Your Dog to Work Day σήμερα. Ναι. Να πάρεις και χελώνες και καναρίνια.
1: Ο Παύλος μας, καλή morning, πουρέκια. Την παντελονάρα του Άρη, που τη βρίσκουμε. Θα σου απαντήσει σε μήνυμα.
0: Θα σου απαντήσω σε μήνυμα, Παύλο, ναι. Δεν μπορώ να το πω νέα.
1: Δεν θα κάνουμε τοποθέτηση πρωί. Όχι. Όντως.
0: Έλα, εντάξει. Γι' αυτά ζω. Εγώ γι' αυτό ήρθα σήμερα. Γι' αυτό.
1: Από το ψυγείο δεν λείπει ποτέ. Λέει το κίμτσι που κάνω εγώ.
0: Τι είναι το κίμτσι?
1: Έλεος, ρε Άρη μου. Δηλαδή, γευστικοί σου κάλικες πρέπει να υποφέρουν.
0: Υπέμουν να δούμε.
1: Ρε, δοκιμάσεις ποτέ κίμτσι? Κερδίζω χρόνο τώρα.
0: Κερδίζεις χρόνο. Έχεις ιδέα, Αντιένη?
1: Έχω, γιατί βλέπω σε TikToks. Από λάχανο, η βάση του. Είναι ασιατικό, Παύλο, τη συνταγή. Και το κάνουν σαν συνοδευτικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή κόφκουν το λάχανο, μπαίνει πάρα πολύ ξύδι, να δεν κάνω λάθος.
0: Μπαίνει με του ξυθιού, μάλλον είναι γι' αυτό που δεν το ξέρω.
1: Είναι τέλος τρώμενο εμείς το καπάρι.
0: Ναι. Το καπάρι το ασιατικό δηλαδή.
1: Νομίζω πως δεν θα μας βοηθήσει βέβαια το πουρέκι.
0: Καλημέρα
1: και στο Μάκι μας.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
1: Η Χριστοφόρα τι λέει, Άρη?
0: Η Χριστοφόρα, παιδιά, λέει ότι δεν λείπει ποτέ η παγωμένη ξανθούλα από το ψυγείο της.
1: Φυσικά και καλά κάνει, είναι και καλοκαιράκι.
0: Έτσι πρέπει, ναι.
1: Και το μήνυμα της Αλεξίας μας. Είδες, Άρη μου, που ανήσουλα τα μηνύματα.
0: Συγγνώμη. Η Ιωάννα, το κοινό σου ζητάει συνταγή για το κίμτσι.
1: Α, μάνα μου, να δώκω συνταγή δώσεις για το κίμτσι και να πω και το μήνυμα της Αλεξίας. Εμάς δεν λείπουν από το ψυγείο μας τα φάρμακα των παιδιών. Αυτά τα κλασικά, τα αντιπηρετικά που έχουμε όλοι οι γονείς στα ψυγεία μας. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us. The Bosa. Magnetic.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Εντάξει, είμαστε λίγο κουτσομπόλιδες, γιατί ρωτούμε τι έχετε μες στο ψυγείο σας και τι εντζίνο που ελείπει ποτέ από το ψυγείο σας.
1: Εντάξει, σας είδα, δυσκολεύκεστε να μας το πείτε. Θεωρώ ότι ήσασταν πολύ έτοιμοι να μας πείτε τι δεν λείπει από το ψυγείο σας, παιδιά. Και... γιατί εδώ βλέπω ταξιδάτα. Παίξαν πάρα πολλά, Ιωάννα.
0: Ναι, ναι. Τώρα να σε Κυπρέο και να μην έχεις ξυδάτα. Μια φυζούα μες στο ψυγείο.
1: Σωστά.
0: Εγώ έχω κύρταμα, ας πούμε.
1: Τι έχεις, Ιωάννα? Όχι, εγώ μαθαίνω πράγματα εδώ με το πρωί.
0: Γίνεται να μην ξέρεις το κύρταμα και να είμαστε φίλοι τόσα χρόνια.
1: Τι είναι το κύρταμα?
0: Λοιπόν, το κύρταμα είναι ένα φυτό που φυτρώνει κοντά στη θάλασσα. Ας πούμε, στον Κορμακή την έχουμε πολύ. Και γίνεται ξυδάτο. Πώς είναι το καπάρι? Σε κάποια νησιά ελληνικά το κάνουν και βραστό. Πώς κάνουν τα βλήτα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάνουν το, νομίζω το λένε καρκι. Κάπως το λένε. Εμείς στην Κύπρο λέμε το κύρταμα. Κάρδαμο δεν είναι κάρδαμο. Κάρδαμο είναι άλλο. Αχ, πώς το λέω στην Ελλάδα, ρε.
1: Πέτε μας, παιδιά, τι είναι το κύρταμο στην Ελλάδα? Γιατί εγώ...
0: κύρταμο, μήπως το λένε.
1: Λες το κύρταμο να το λένε κύρταμο. Ναι, όχι, παίξαν πολλά τα ξυδάτα. Επίσης το κίμτσι έχει κάνει θράψη, να ξέρεις. Ναι. Και ζητάνε επιμονή να τη συνταγή σου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Να σας τη δώσει. Θα τη δώσει. Μην ανησυχείτε.
0: Να καλημερίσουμε και την Άντρεα και τον Άντρεα μας.
1: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Βρήκανε τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο.
1: Τι.
0: Κοινό ο ελέφαντα που γίνονται το έναν το ανέκδοτο. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλή διαδρομή. Πρέπει να πάνε για γύρισμα τα παιδιά.
1: Ναι, να πάτε, παιδιά. Καλά να περάσετε. Δώστε φιλιά σε όσους θα είναι εκεί.
0: Ναι, ο Στέλιος μας λέει καλημερούδια πουρέκια. Άρη, καλώς όρισε στην παρέα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δύναμη στον Πλάτωνα. Του στέλνουμε πολύ αγάπη και πολύ φως.
1: Η Μαρία η Πορφυρίου, γατοτροφές.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Ναι, αναμενόμενο, Μαρία μου.
0: Πορφυράκι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Η Θέμηδα μας λέει ότι ανάλατος φταίει ο ορθογράφος.
1: Σωστό. Η Κωνσταντίνα λέει ότι blueberries δεν λείπουν γιατί έχει toddler. Μα τι είναι. Τι δική σου τρώει τα blueberries έτσι πολλά?
0: Εμένα μπεθιά μόνα του εν τα τρώει. Άμα τα κάμω λίγο smash και σύρωτα με στο γιαούρτι, μπελανίσκι.
1: Η βαφτιστική μου είσαι πάθει κόλλημα με τα blueberries.
0: Ναι, και δεν μπορούσα να σου αρέσει και ο Μήλων, ένα κρυβά.
1: Πραγματικά.
0: Το κουπούι το τόσο 5 ευρώ.
1: Παιδιά,
0: παράπονο.
1: Αρέσκει τους πάρα πολλά.
0: Έχουμε και άλλα μηνύματα σε πολύ λίγο και ο Μίστερ Ανών είναι εδώ, πανέτοιμος, στην ήταν πλυμπλίκια
1: του. Στην Κρήτη, κρίταμο το λένε.
0: Κρίταμο.
1: Ίσως όμως επειδή είναι στην Κρήτη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι ρόδαμο στη Ρόδα, να μην τζαπίνει ανάλογα.
0: Εντάξει, παιδιά, τελικά μας λείπει ο Πλάτωνας γιατί δεν τζοάρει το ίδιο καμένος.

0: Επειδή ξέρω πόσο σε ενδιαφέρει.
1: Πες μου.
0: Να μάθεις για τον καιρό, γιατί ναι. Θέλεις να πιέσεις τεστράτες το Σαββατοκυριακό.
1: Εννοείται.
0: Έχεις σχέδια?
1: Έχω σχέδια, έχω παράσταση το Σάββατο.
0: Αχα.
1: Την Κυριακή όμως έχω σχέδια να πάρω τους δρόμους. Οπότε πες μου να δούμε τι γίνεται.
0: Θα σου πω και θα κάνω και spoiler για το Σαββατοκυριακό.
1: Αμάν, έτσι φαντάζει μας.
0: Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
1: Εποχική χαμηλή πίεση.
0: Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, αλλά και αραιής ομίχλης. Δεν είδα ομίχλη, εγώ είδατε εσείς, παιδιά?
1: Όχι, εγώ είδα.
0: Όχι. Ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τώρα, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.
1: Μα είναι τα ώρα.
0: Έλαντε.
1: Στα ορεινά μόνο, μεμονωμένες βροχές.
0: Όχι, όχι, γενικά. Γενικά. Τρία από φορ η ανέμη μας. Και η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.
1: Okay.
0: Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37. Έχει κατσικωθεί το 37 εδώ μεταξύ.
1: Έμεινε τζάμε.
0: Ναι, 29 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια. 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: 37 βαθμούς υποσκιά, ναι.
0: Υποσκιά, ναι.
1: Διάκουασε προχτές που το ελάλες. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί πιάνουμε τη θερμοκρασία εν υποσκιά?
0: Εσάνα
1: μου λαλείς σήμερα θα βρέσει αν είσαι κάτω που υπόστεγω.
0: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι για να μην πανικοβαλούμαστε που τες πολλές ψηλές θερμοκρασίες. Βλέπεις τώρα να μου γίνεται στην Ευρώπη.
1: Βλέπω είναι κύμα καύσωνα παντού, ναι. Έτσι. Στην Ισπανία έφτασε 44 βαθμούς Κελσίου προχτές.
0: Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρουν όπως εμάς που περιμένουμε το καλοκαίρι και ξέρουμε τι να γίνει.
1: Ακριβώς. Λέμε το με την Έλενα προχτές ότι πρέπει να έρθουν να τους μάθουμε. Πρέπει να δώσουμε μαθήματα στους Ευρωπαίους.
0: Κανείς να συναφέρνει στην partnership.
1: Έλα, εντάξει.
0: Το Σάββατο τώρα, την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, γιατί είμαστε πολλά μπροστά. Είδατε, λείπει ο γκουρού του καιρού. Ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος.
1: Εντάξει.
0: Ενώ συνήθως μετά το μεσημέρι, ρε παιδί μου, μπορεί να δούμε κανένα συννεφούι. Στα ορεινά μπορεί να ρίξει καμιά σταγονούα.
1: Πάει σου να λέει στον καιρό, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, έχω κι εγώ ακρίβεια.
1: Να πηγαίνει στις ακροάσεις με μονόλογο για καιρό.
0: Το είπες πολύ
1: ωραία. Ναι.
0: Και είναι στήλα στην Κασιουηδέ.
1: Έτσι ήταν να πα με τον καιρό, ρε.
0: Ήταν να πάω με τον καιρό και ήταν να την εκπλήξω.
2: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
5: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο, η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
6: This is not just house music.
7: Can you feel it?
6: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Feel free να μου το αφιερώσεις, Άρη Κυπριανού.
1: You're my angel, Ιωάννα Λαμπροβούλου.
0: Mr. Unknown Standex, τον υποδεχόμαστε και αυτή την Παρασκευή. Έτσι, ένας μικρός πρόλογος, ένα τιζεράκι για το LMF, Louder Than Ever, που έρχεται τις επόμενες μέρες.
1: Έρχεται, παιδιά, 2, 3, 4, 5 Ιουλίου.
0: Ναι, να μας πει τσούλον το line-up.
1: Να σας πω το line-up, θα το πω σε λίγο. Ας να απολαύσουμε τον Mr. Unknown.
0: Ναι, αλλά πρώτα θέλω να απευθυνθώ σε κάποια μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Που μου είπαν ότι δεν ήμουν καλή στον καιρό. Πού είναι ο γκουρού του καιρού.
1: Κοίταξε, νιώθω ότι έχεις τη θυμία πλεκτάνη εναντίον σου.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Με τον καιρό δεν το έχεις. Καλημέρα, κοπέλια. Ο Στέφανος. Θέλουμε γκουρού επιγόντως. Μόνο αυτός δεν κουτσά ούτε υγρασία. Θα επιστρέψει τριμήτερος, παιδιά.

0: Σου έχω μια έκπληξη, Άρη Κυπριανού.
1: Παρακαλώ, ακούω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο.
1: Ναι.
0: Θα συγκλονίσει τον κόσμο σου.
1: Οκ. Okay.
0: Θα ταρακουνήσει το σύμπαν σου. Και αυτό το κάτι που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Έστειλε μου το μίλη.
1: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Διπλή έκπληξη. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Δημήτρη μου.
0: Κάναμε μια κουβέντα ρε με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γενικότερα για δικαστήρια, για γυμναστική, τώρα που είναι και καλοκαίρι. Και είχαμε τον προβληματισμό. Τούτοι οι δικαστές,
1: mm-hmm.
0: γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι.
1: Από ναι, τι θα ακούσω. Γιατί.
0: Γιατί είναι εφέτες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει, ήταν καλό.
0: Αφιερωμένο ήταν και καλό. Στον Πλάτωνα μας.
1: Αφιερωμένο, αφιερωμένο. Ναι,
0: περιμένω,
1: ναι, ναι.
0: Περιμένω ιστερίες, περιμένω να κατεβείτε από το αυτοκίνητο για να δείτε το ανέκδοτο.
1: Δώστε τη στο παιδιά, κάντε το βάρο.

0: Ιωάννα, πες καρπούζι.
1: Θέλω.
0: Πέμπτο.
1: Καρπούζι.
0: Πέμπτο πιο φλέρτι.
1: Καρπούζι.
0: Μπράβο. Πιάνει τελικά.
1: Τι?
0: Γιατί στο Love Island της Αμερικής ένας Κυπριο-Αυστραλός έριξε μια συμπαίχτρια του λέγοντας της καρπούζι.
1: Και είπε μπατήχα, η ντροπή του Κυπρέου.
0: Έτρωγαν καρπούζι και είπε του I like the watermelon. Και λέει, ξέρεις πως όλοι είναι στα ελληνικά. Καρπούζι.
1: Και πέσε.
0: Έπεσε, ναι, πιάνει το γέλιο, ναι, γέλαιο και γίνος και πλέον είναι ένα από τα ζευγάρια του Love Island της Αμερικής. Ναι. Με το καρπούζι με πια.
1: Θέλω να ρωτήσεις τον Mr. Anon αν έχει κάποια αλλεργία και σε τι.
0: Έχεις κάποια αλλεργία σε τι. Στο καρπούζι! Αλήθεια! Τέλειο. Τέλειο.
1: Ναι. Θέλω να το δοκιμάσουμε με μπατήχα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ εμένα, ναι.
0: Do you know how they say watermelon in Greek?
1: No.
0: Πατήχα.
1: Oh my god! Παιδιά, το πατήχα.
0: Εμπιόριο.
1: Εμπολά ερωτικό.
0: Εμπιο πρόστιχο το πατήχα. Γι' αυτό.
1: Και εγώ σκέφτομαι ότι μπορούσε να προτείνει. Θέλει να γίνει το χαλούμι στην πατήχα μου.
0: Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτόν είσαι η βασίλισσα των ανεκδότων.
1: Είμαι.
0: Είσαι.

0: Είμαι Flounder than never και έχουμε πολλά να σας πούμε, Άρη Κυπριανού.
1: Βεβαίως, γι' αυτό έχουμε παιδιά μαζί μας σήμερα το DJ Unknown, τον Mr. Unknown, που θα είναι στις 4 του μήνα στο LMF.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με πολλούς άλλους, έτσι, έχουμε ένα τρελό line-up, αρχικά Λίλα και Μέντε Φουέρτε.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και παιδιά, θα πω απλά μερικούς DJ που θα είναι. Dino G αρχικά, το ξέρεις? Τον έχεις ακουστά?
0: Dino G. Κάτι μου λέει.
1: Κάτι σου λέει.
0: Ναι.
1: Dino G, παιδιά, θα είναι εκεί. Ελγάτο, Michael K, Mr. Coast, Paul Anthony. Πάρα πολύ. 2, 3, 4, 5, LMF. Στο Warehouse στείλε με σο, τα εισιτήριά σας Ticket Box, θα είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Ναι, και παιδιά, δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ, το LMF είναι εμπειρία. Αν δεν τη ζήσατε ακόμα, σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί τη μουσική σε ένα φεστιβάλ που κάθε χρόνο γίνεται πιο μεγάλο και πιο δυνατό.
1: Ακριβώς, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, παιδιά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μέρη, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Το

0: Τι ζώδιο είσαι, Άρη Κυπριάνου, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Είμαι υδροχός με ζυγό, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, τέλειο συνδυασμό, παιδιά, έχω να σα πω. Αλλά φκένει σου πολλά ο υδροχός.
1: Φκένει, φκένει.
0: Έχει
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δημιουργική.
1: Έχω τι, ρε παιδί μου, εντελώ.
0: Κάμουν ότι καταλάβω. Δεν έχω καλά νέα όμως.
1: Γιατί πάτε, ρε Ιωάννα, Μάρτα, πρωίδα με Παρασκευή για να μου πει.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα έχει ανάδρομο τον Ιούλιο.
1: Γιατί πότε είναι εσύ.
0: Αυτό να μου πει. Ναι. Και έχω τα τρία ζώδια που ευνοούνται περισσότερο τον Ιούλιο όσον αφορά τώρα ευκαιρίες σε έρωτα, καριέρα, χρήματα. Και αρήμαν είμαστε μέσα.
1: Μα που το ύφος σου κάτι κατάλαβα.
0: Πέμουν
1: να δούμε τι είναι μέσα.
0: Με τα καρκινάκια. Μήνας ανανέωσης και νέων ξεκινημάτων οι καρκίνοι.
1: Okay.
0: Καλούνται να αφήσουν πίσω αμφιβολίες και περιορισμούς.
1: Αφήστε τες ρε παιδιά πίσω.
0: Ναι, θα έρθουν πιο κοντά με το τέρι τους.
1: Και αν δεν έχουν.
0: Θα βρουν εταίροι. Τα παρθενάκια τώρα έρχεται η ανταμοιβή μετά από την προσπάθεια τόσων χρόνων. Και θα έχουν και επαγγελματική εξέλιξη και οικονομική ενίσχυση.
1: Μπράβο στα παρθενάκια, τα αγαπάμε.
0: Να βρούμε έναν παρθένο να του κατσικωθούμε.
1: Λαλείς.
0: Να βοηθήσει λίγο με τα οικονομικά.
1: Να ανελιχθούμε μαζί του.
0: Ναι, θέλω. Okay. Και τελειώνω με τους Σκορπιούς. Παιδιά, είναι ο αρφός μου Σκορπιός. Δύναμη, εξέλιξη και σημαντικές ευκαιρίες.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Θα πάω δίπλα του να πάρω λίγη από τη λάμψη.
1: Να χαρούμε για τους άλλους λοιπόν. Ας είμαστε ναι. Εμείς στην αφάνεια αυτών των Ιούλιων. Αλλά χαλάλην τους, Ιωάννα μου.
0: Αχ, και πέτε μας λίγο για ανάδρομο. Παιδιά, σας εφάτσισε, σας πάστηκε. Και λένε ακόμα.

0: Happy Friday σε όλες, παιδιά. Ο Mr. Anon ήρθε με τρελά κέφια και απογειώνει αυτή την Παρασκευή.
1: Να σου πω, ωραία, περνάτε εδώ το πρωί.
0: Άρεσε να το
1: πει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορώ να έρχομαι. Μόνος μου, έτσι, χωρίς λόγο.
0: Εν επειδή με αγαπάς ή επειδή είμαι τέλεια.
1: Νομίζω ότι είναι επειδή αρέσει και μου το πρωί, ξέρεις.
0: Όχι, α πούμε.
1: Όχι, Άννα μου, όχι, αφού ξέρεις το.
0: Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα και καλημέρες. Παμκίνο μου, ξανά καλημέρα. Να αφιερώσουμε το Vivir Mi Vida σε όσους θέλουν λίγο uplifting Mr. Unknown.
1: Ακούς,
0: να ξεκινήσουμε το weekend δυνατά. Θέλουμε παραγγελίες και αφιερώσεις.
1: Εννοείται, παιδιά, περιμένουμε να μας πείτε πού θέλετε να αφιερώσετε τι. Και εντάξει, μεταφέρουμε τα φιλιά σας και τη σκέψη σας στον Πλάτωνα, να το ξέρετε αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά. Ο Χρήστος μας καλημερίζει. Καλημέρα, Χρήστο μου αγαπημένε. Και πεθκέ Ευραήπιν του Άρη Κυπριανού.
1: Που ανοίω τα μηνύματα, βάλει
0: να πεις. Ανοίω τα μηνύματα, δηλαδή.
1: Κάνω,
0: γιατί να με δω τον που έστειλε η Λουκία το τέλος είσαι θεά.
1: Νομίζω εσύ το δει.
0: Δεν το είδα. Όχι. Ή ο Στέλιος που έκλαψε με το υπέροχο ανέκδοτο που είπα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο η αλήθεια, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θέλω να σε απώνουν πολλά.
0: Όχι, καλά, χαμνέτε.
1: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σε κρατώ προσγειωμένη.
0: Καλημέρα και στην Παναγιώτα, μας θέλει να ακούσει Michael Jackson. Ο Mr. Anon, παιδιά, είναι εδώ για μας.
1: Ζητήστε ό,τι θέλετε, τώρα είναι η ευκαιρία σας.
0: Η χαρά του DJ είσαι.

0: Ιωάννα Λαμπροπούλου, έχω βρει τρόπο να μπει στο ρεκόρ Guinness.
1: Yes.
0: Ένα στελάλι στην Αυστραλία μπήκε για την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο. Ιωάννα, θεωρώ ότι έχει τον.
1: Είπε με που αλλαόφωνη τώρα.
0: Όχι, σε είπα ότι σου είπα ότι έχει τεντόρια επιδαύρια φωνή.
1: Έχω. Έχω. Πότε θα αναγνωριστεί σε έναν θάνατο.
0: Όχι, όχι. Θα αναγνωριστεί εν ζωή. 122,4 δεσιμπέλ ο τύπο. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει στα 123.
1: Μπορώ, παιδιά, χαμηλώστε τα ραδιόφωνα σα.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Να το κάνω.
0: Δώστο.
1: Αν ακούει ο μάστρο μα, θέλω να σα αποχαιρετήσω. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια μαζί ήταν για μένα ευλογία. Τι να πω, τι να πω.
0: Ό,τι θέλει.
1: Έχω το.
0: Πέτω. Δώσ' το, Ιωάννα. Έλα.
1: Έλενε, βρε!
0: Εγώ σε βάζω στο ρεκόρ Guinness, Ιωάννα. Ξεκάθαρα.
1: Ευχαριστώ.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακίο Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.

0: Καλημέρα, καλή Ελευθερίου.
1: Καλημέρα, Άρη. Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά. Να σου πω κάτι, αρέσει και μου τότε.
1: Σε μένα, πάρα πολύ ωραίο είναι το
0: πρωί. Από τη Δευτέρα να είμαστε εμείς.
1: Σιγά για την καλύτερη ώρα. Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ νομίζω ότι κάναμε take over το breakfast show.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πες μου, πες μου. Πες μου λίγο.
1: Πάρα πολύ ωραία χθες το βράδυ, Άρη.
0: Παιδιά, χθες η καλή Ελευθερίου ήρθε και είδε την πλατεία, την παράσταση. Πες μου λίγο, πες μου πώς πέρασες.
1: Καταρχάς θέλω να μην μιλήσεις, γιατί θα πω ωραία πράγματα για σένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Φωνάρα, καταπληκτικό στα φωνητικά. Έχω πάθει το σοκ της ζωής μου. Θα έπρεπε να ήσουν τραγουδιστής, πέρα από ηθοποιός. Χορευτής επίσης. Τι φιγούρες ήταν αυτές. Πώς λυκνίστηκες με αυτό
0: το. Είναι το κόλπο.
1: Αλλά να σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι είναι από τις παραστάσεις που σε κάνουν να προβληματίζεσαι. Ταυτίστηκα. Θέλω να πάει η μάνα μου και ο πατέρας μου, γιατί κάποια πράγματα που

0: Για να σας πω κάτι. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την αυριανή. Δύο διπλές προσκλήσεις για την πλατεία. Στείλτε πλατεία, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και δύο τυχεροί θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση.
1: Να πεις κανεί να ακούσει.
0: Άδε που το ξέμαθε, μπόξο!

0: το κομμάτι. Everybody dance now.
1: Χορέψτε, παιδιά, σηκωθείτε όπου και αν είστε, εκτός αν οδηγείτε και χορέψτε.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, ναι. Αν το κάνετε καλύτερα.
1: Αν είστε στα φανάρια όμως με την κίνηση, όλοι κατεβείτε δύο λεπτά.
0: Φυσικά.
1: Να ρίξετε μια φιγούρα.
0: Και δείτε το δίπλα σας. Καμνεί το ίδιο. Επειδή μας ακούει. Αυτό. Mr. Unknown, στα αντέξα, τον απολαύσουμε και στο LMF.
1: Εννοείται στις 4 του Ιούλιο, Mr. Unknown, αλλά το LMF είναι από τις 2 μέχρι τις 5.
0: Έχουμε και Λίλα, έχουμε και Mendo Fuerte, έχουμε ένα line-up από εξαιρετικούς DJs, δύο stages.
1: Mr. Unknown, ο Χρήστος ρωτάει αν προλαβαίνει να ακούσει κανένα μεταλούιν ή αν εμπρωί.
0: Εμπρωί.
1: Εμπρωί, Χρήστο μου, εμπρωί.
0: Ναι, μόλις είστε δουλειά, είπε ο Χρήστος.
1: Ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο στους φαν του είδους. Αχ, ναι. Να μου να κάνω τώρα εμένα, ναι, μίλησε μου στη ψυχούλα μου.
1: Έτο. Είσαι φτανόκαρτη.
0: Είμαι φτανόκαρτη που να μην πω. Καλημέρα. Έρχονται πάρα πολλές καλημέρες.
1: Έρχονται.
0: Στέλνουμε και τα μηνύματά σας στον Πλάτωνα, να ξέρετε. Η Παναγιώτα μας εδώ στέλνει τις καλημέρες.
1: Ο Παύλος είναι για το θέμα που λέγαμε πριν για, για τα ζώδια και τα λεφτά. Λέει ότι αυτόν με τα λεφτά και τους παρθένους είναι μύθος.
0: Εγκρατομία, δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω μιλάει εκ πείρας ο Παύλος. Παύλο μου, σε ευχόμαστε να αλλάξει η Άρδη, ναι, αυτόν τον μήνα.
0: Αν πας στον οροσκόπο σου, που
1: λέει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μήπως
0: φταίει αυτό.
1: Πες μας τον οροσκόπο σου και να σου πούμε αν θα βγάλεις λεφτά ή όχι, ναι, αυτόν τον μήνα.

0: Shake your body like a belly dancer, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Shake it.
1: Τι κομματάρα, και κάνουμε αυτό τώρα. Εσείς που είστε παιδιά, που χορεύετε, στείλτε στο Viber 99310031. Ζητήσατε συνταγή για kimchi και θα παραδώσω.
0: Μια παράδοση.
1: Όχι kimchi, θα σας δώσω μια συνταγή για παγωτό.
0: Τι ελιγμός ήταν αυτός ξαφνικά, τι ελιγμός, τι μπλόφα.
1: Λοιπόν, καρπουζάκι, φραουλίτσες. Mr. Unknown, έβαλα και τις φράουλες για να το κάνεις εσύ μόνο με φράουλες. Να γλιτώσεις την αλλεργία. Θα πάρεις το καρπουζούι σου,
0: ναι,
1: και τις φραουλίτσες σου,
0: ναι,
1: και να τις βάλεις μες στο θάλαμο.
0: Okay. Ως
1: που να παγώσω. Θα μπορούσε, αλλά παιδιά τώρα είναι πιο σύνθετη συνταγή. Η Χριστίνα τώρα, η Χριστοφίλη μου στέλνει μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, είμαι καλύτερη. Θέλει να γίνω η σουσέφ της.
0: Okay.
1: Θα το κανονίσουμε, Χριστίνιανάκι μου. Θα τα καταψύξεις, αλλά πρέπει να παγώσει εντελώς.
0: Okay.
1: Να γίνει ρότσα, ρε παιδί μου.
0: That's.
1: Δηλαδή, να παγωμένο. Μετά είναι να τα βάλεις τούτα, τα φρούτα σου τα παγωμένα, μέσα στο μπλεντεράκι.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλεις λίγο λεμόνι, λίγο αλατάκι και λίγο μέλι.
0: Λεμόνι, αλάτι, μέλι.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μέλι βάλει αναλόγως με το πόσο γλυκό το θες, γιατί ήδη το καρπούζι είναι, έχει την
0: γλυκίτα. Έχει την γλυκίτατα.
1: Η φράουλα. Ναι, η φράουλα, έχασε τα λόγια σου μετά που ακούεις. Να τα κάνεις μπλεντ, παιδιά, μέχρι να γίνει ένα μείγμα ομοιογενές. Να γίνει smooth and creamy δηλαδή. Και το σερβίρεις. Άντε γεια.
0: Αυτό ήταν.
1: Άντε γεια.
0: Ιωάννα, εντάξει. Παιδιά, θέλω να στείλετε στο Viber 99310031 που βρίσκουμε τις αιτήσεις για το Masterchef του χρόνου, να στείλουμε την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Πρέπει να πάω.
0: Ιωάννα, νομίζω ότι χαραμίζεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα Masterchef σου αξίζει.

0: Καλημέρα στην Όλγα μας, να είναι καλά παιδιά, η Κάλια που μου το θύμισε, γιατί έταξα την καλημέρα, αλλά με το έναν εγκεφαλικό και θέλω να μου έμεινε, πώς να θυμηθώ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Όλγα μας και καλημέρα και στις φαρμακοποιούς της καρδιάς μας, κανονικά πρέπει να δω και ονόματα και διευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί μας κράζουνε.
1: Γιατί μας κράζουνε.
0: Τώρα προλάβανε μία στιγμή που πιάσαμε και εμείς το κινητό για να βρούμε κάτι να σας πούμε.
1: Και επειδή έβγαζε φωτογραφίες ο ένας τον άλλον, το πόσο εξαλαχώρευε, παιδιά.
0: Ναι, ναι, σκέφτομαι τώρα πώς το στο φαρμακείο σεβαστούν κινητό ζευκαλούσε.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει.
0: Καλημερούδια και να μαζίσει.
1: Να μαζίσει.
0: Να μαζίσει.
1: Καταλάβαμε. Εσύ σε καταλάβετε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
5: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: Κατάλληλη προπόνηση για το LMF, louder than ever, και ανυπομονούμε για αυτές τις μέρες γεμάτη μουσική. Και μια εμπειρία παιδιά το LMF.
1: Παιδιά, 2, 3, 4, 5 Ιουλίου στο Warehouse στη Λεμεσό από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Έχω μαζευτεί από τους καλύτερους DJs του νησιού.
1: Πάνω από 50 DJs.
0: Ναι, ένα line-up συγκλονιστικό.
1: Λίλα, Μέντε Φουέρτε, Mr. Unknown, Dino G.
0: Βεβαίως. Ρε, πρέπει να γλύψουμε λίγο τον Μάστρο, επειδή λίγο πλάτο μας αφήκαμε τον έτσι παραπονεμένο.
1: Θέλω να πιάω τελειά τη θέση του πλάτο, να ρε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να το αφήκω κάποια πράγματα να μόνο δικά του.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Να γλύψω εγώ.
1: Άτε.
0: Μάστρε μου ανυπέρβλητε, καλύτερε DJ του κόσμου. Θέλεις φεστιβάλ, είσαι ο καλύτερος. Θέλεις γάμον, είσαι ο top.
1: Ήμουν σε γάμον που έπαιζε πριν 3 εβδομάδες. Ο κόσμος επέρασε συγκλονιστικά.
0: Α, και να θυμήθηκες το δικό μου.
1: Το δικό σου,
0: ανήσου,
1: το δικό ήμουν, ήμουν ναι, στο γάμο σου,
0: έχεις
1: Ιωάννα.
0: Έχεις δίκιο ρε, και παρτάραμε.
1: Βέβαια, αλλά έχει τόσα χρόνια. Εγώ σου μιλάω για τώρα, φρέσκο φρέσκο μπράμα.
0: Τελικά έκλειψες πως είπα τα, Άρη Κυπριά.
1: Είπα ότι ήταν πολύ καλός ο γάμος, να ζήσουν οι όνειφοι, να ζήσουν.

0: Σήμερα έχω το πιο ωραίο view. Έχω Άρην Κυπριανού μπροστά μου, Κάλλιαν Ελευθερίου στα δεξιά, Mr. Unknown στα Dex αριστερά και έξω από το στούντιο τον άντρα μου και την κόρη μου.
1: Νομίζω ότι γίνονται το view υπερνικά μας. Και χαλάλι.
0: Χαλάλι. Τι άλλο θέλω. Σήμερα, εκτός από τον Άρη Κυπριανού μου, είχαμε και τη Σίτα μας, Άρη, που είναι κάτι πρωί μαζί μας.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εάν θέλετε, ένα Samsung ή Xiaomi συσκευές, smartphones, smartwatches, tablets. Είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Άνοιξε καινούριο κατάστημα στη Λάρνακα. Εντάξει, σε πολύ βολικό σημείο, στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, όπου το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, παιδιά, είναι να ενεργοποιήσετε μία νέα σύνδεση ή να αγοράσετε ένα smartphone στο νέο κατάστημα και παίρνετε στην κλήρωση.
0: Ξηγείται πάρα πολύ ωραία η Σίτα. Ωραία, ξηγείται και τον Bean Bar μας με τρεις καλοκαιρινούς ολόφρεσκους χυμούς και μια sparkling matcha λεμονάδα. Ένα τσεράσο, παιδιά.
1: Όχι, να τσεράσεις, Ιωάννα μου, να τσεράσεις.
0: Επίσης, πλάτωνα. Πλάτωνα.
1: Δεν πειράζει. Δικαιούσε, Ελένα μου, δικαιούσε.
0: Μια φορά. Μπράβο μας. Καλά, καλά επίε. Πώς θα σου εφαίνεται να κερδίσεις έναν Jeep Avenger?
1: Καλό πότε τώρα.
0: Με ένα γέμισμα στα πρατήρια Shell, ναι. Μπορείς να το διεκδικήσεις.
1: Εντάξει, να πάω φεύγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, Πλατώνα μου. Mr. Unknown, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Μας έφτιαξες την Παρασκευή. Θα τον απολαύσετε και στο LMF.
1: LMF στις 4 του Ιούλη θα είναι ο Mr. Unknown. Βέβαια το LMF θα είναι από τις 2 μέχρι τις 5.
0: Ναι, έλα κάνουμε μια ωραία αναποφώνηση. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Ναι, ο Πλάτωνας τι λέει συνήθως?
0: Να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα και να πούμε και το δικό μας.
0: Ναι, περίμενα να τελειώσω το δικό μας.
1: Συγγνώμη.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Ωραία, από την Ιωάννα Λαυροπούλου
0: και τον Άρη Κυπριανού. Φιλιά πολλά!

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Καλημέρα, καλωσορίσατε στο Mix FM, καλωσορίσατε στο Mix at Work with a plot twist. Γεια σου, καλή Ελευθερίου.
1: Καλημέρα, Μαρία. Τι ωραία που κάνω takeover σε όλες τις εκπομπές σήμερα.
0: Θες να μείνεις μέχρι το βράδυ?
1: Το λέω, γιατί όχι.
0: Θα είναι ωραίο κάθε μέρα να έρχεται για ένας από εμάς να μένει μέχρι το βράδυ.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε άλλες δουλειές.
1: Θα μπορούσε εδώ άνετα κοιμάμαι, δίπλα εδώ στη γωνία.
0: Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Και για να κοιμηθείς και για να ξυπνήσεις με όρεξη και για να κάνεις τα on σου. Μια χαρά θα είμαστε, νομίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάτσω.
0: Θα κάτσω.
1: Ωραία. Θα κάνω εγώ την εκπομπή σου. Μπορείς να φύγεις.
0: Όχι, θα μείνω και εγώ μαζί σου. Όχι, δεν γίνεται να χάσω κι εγώ αυτή την ευκαιρία. Θα παραγγείλω και δύο καφέδες από Coffee Berry, έτσι για να έχουμε και απαραίτητη ενέργεια και θα βγάλουμε μαζί την εκπομπή σήμερα.
1: Τρεις καφέδες θέλω, δύο, ευχαριστώ.
0: Θέλεις δύο, ναι. Θα το στείλω. Αν μας ακούει η εταιρεία, θέλει δύο καφέδες η Καλελευθερίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, αλλά διάβασα κάτι που ξύπνησα ότι θα έχουμε βροχές, λέει, το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι βροχές θα είναι αυτές, γιατί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα ίδια έλεγε. Αλλά θα τα δούμε. Έτσι θα διαβάσω το δελτίο καιρού και θα σας ενημερώσω. Μένετε συντονισμένοι. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viper. I'm

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotheque. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotheque. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Τελικά είναι αλήθεια, παιδιά. Θα έχουμε βροχές λέει σήμερα. Μετά το μεσημέρι, έτσι θα δημιουργηθούν κάποιες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Βέβαια, αυτό λέει ότι θα επηρεάσει τα ορεινά και κάποιες περιοχές στο εσωτερικό. Τώρα, ποιες περιοχές είναι αυτές, θεωρώ ότι δεν θα τις επηρεάσει. Είναι λίγο υπερβολικό αυτό το δελτίο καιρού. Θα βρέξει λίγο στα ορεινά και μέχρι εκεί δεν νομίζω να έρθουν και κάτω οι βροχές. Η θερμοκρασία παραμένει στους 37 βαθμούς, με ζέστη μια χαρά, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό. Άρα θεωρώ ότι είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τις βροχές. Θεωρώ ότι είναι απλά έτσι μια πληροφορία για να έχει περισσότερη δράση η ζωή μας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες.
4: Έχουμε αγάπη που κίνει.
5: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
7: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
9: Αν δεν καλό μας καλοκαίρι.
7: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, παιδιά. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, σαν χθες ήταν που είχα τα γενέθλιά μου και τα γιόρτασα και κάναμε αυτό το υπέροχο πάρτι και ήταν υπέροχα. Και τώρα φεύγει ο Ιούνιος, που ήταν αρχές τα γενέθλιά μου, σε περίπτωση που δεν θυμάστε, και θα υποδεκτούμε τον Ιούλιο. Το λέω και φοβάμαι, τρέμω την ώρα και τη στιγμή που θα φύγει το καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει να φεύγει το καλοκαίρι, με πιάνει μια νοσταλγία ήδη. Α, τέτοια είμαι. Μαρία Προφυρή στο μικρόφωνο μαζί σας με τα Coffee Berries στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, με τις αμέτρητες στιγμές απόλαυσης που μας χαρίζουν μέσα από τον υπέροχο καφέ. Και εννοείται μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Όταν ψάχνεις να δεις πού θα πας ταξίδι φέτος και δεν θες να ταλαιπωρηθείς, οπότε θες να φύγεις από τη Λάρνακα και να βρεθείς στον προορισμό σου χωρίς να αλλάξεις αεροπλάνα, πλοία κτλ., τότε σου έχω τη λύση, γιατί η Aegean έχει νέες πτήσεις για Βρυξέλλες και Ρώμη από Λάρνακα. Οπότε το επόμενο ταξίδι σε καλεί. Ενώ αν θες να ζήσεις έτσι λίγο πιο ελληνικό καλοκαίρι, να σου πω ότι υπάρχουν απευθείας πτήσεις και για Ηράκλειο και Ρόδο. Από Λάρνακα εννοείται, μπορείς να απολαύσεις ήλιο, θάλασσα, ήλιο, βασιλέματα. Μπες στο aegeanair.com, επέλεξε το δικό σου προορισμό και κλείσε τη θέση σου.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
5: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσού Εφραίμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
6: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Αν έχεις κουραστεί με τις δουλειές του σπιτιού, αν δεν θες άλλο να πλένεις τα πιάτα, αν έχεις κουραστεί να διπλώνεις ρούχα, να τακτοποιείς όλα τα δεξιά και αριστερά που βρίσκονται στο σπίτι, τα αντικείμενα, τότε θέλω να σου πω ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και αυτή έρχεται από μία εταιρεία η οποία δημιούργησε ρομπότ που είναι ειδικά για να τακτοποιούν και να βοηθούν στο σπίτι. Αλλά αυτό το ρομπότ κοστίζει 20.000 δολάρια. Τώρα θα μου πεις τι είναι 20.000 δολάρια μπροστά στη ξεκούρασή μου. Δηλαδή για να ξέρω ότι θα έχω ένα ρομπότ στο σπίτι να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Όχι όλες, βασικά είναι ειδικό να πλένει πιάτα, να διπλώνει ρούχα, να βάζει πλυντήρια και να τακτοποιά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να τζάμια, ας πούμε, δεν ξέρω. Κάνει. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, γιατί εμείς έχουμε και τα θεματάκια μας στην Κύπρο με τη σκόνη και όλα αυτά. Τα ζάμια χρειάζονται μία φορά τη βδομάδα και είναι και ταλαιπωρία. 20.000 δολάρια λοιπόν μπορεί να σας γλιτώσουν από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχετε καθημερινά στο σπίτι σας και είναι μία πάρα πολύ σοβαρή επένδυση. Εγώ προτείνω να το σκεφτούμε όλοι μας.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

ορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Είναι Παρασκευή, η πιο αγαπημένη μας μέρα. Και παρατήρησα τώρα στο ημερολόγιο ότι γράφει 26 του μήνα. Πότε φτάσαμε κιόλας? Στις 26 του μήνα αυτού, του Ιούνιου. Δεν ξέρω, προσπαθώ να θυμηθώ πότε σας έλεγα ας καλωσορίσουμε το καλοκαίρι, ας το υποδεχτούμε που έφτασε η αγαπημένη μας εποχή και την περιμένουμε κάθε χρόνο με τόση ανυπομονησία. Και τώρα θα αποχαιρετήσουμε και τον πρώτο μήνα αυτής της εποχής. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran με το Azizam και θέλω να δούμε λίγο τα του καιρού. Γιατί μια και είναι Παρασκευή, θέλουμε να ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και όπου ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Εδώ στο κέντρο και στο εσωτερικό η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς, 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια και 32 στα υπόλοιπα παράλια του νησιού μας. Και να σας πω ότι από αύριο, Σάββατο, Κυριακή αλλά και Δευτέρα, γράφει ότι ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Αν είναι απλά αυξημένες νεφώσεις και δεν μας βρέξει, τότε καλώς. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν είναι λίγο συννεφιασμένη η κατάσταση, it's okay. Μπορεί και να είναι και λίγο καλύτερη η φάση, για να μην νιώθουμε όλη αυτή τη ζέστη που είναι λίγο ανυπόφορη, όπως και να το κάνουμε. Ωστόσο, αν έχουμε βροχές, δεν πειράζει. Ίσως είναι το σημάδι ότι πρέπει κάπως να ξεκουραστούμε, πρέπει να μείνουμε κάτω από την ομπρέλα, δεν ξέρω τι να πω. Με αυτό το τροπικό κλίμα που έχουμε εδώ στην Κύπρο, προσπαθώ όλα να τα δικαιολογήσω μέσα στο μυαλό μου και να τα σκέφτομαι από τη θετική πλευρά. Αλλά τι να κάνω, κάποιες φορές δεν μου φτάνουν και μένα οι δικαιολογίες που πρέπει να σκεφτώ.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες.
3: Έχουμε αγάπη που κίνει.
4: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech, το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Πόσο τέλειο είναι αυτό το τραγούδι της Olivia Dean, το So Easy to Fall in Love. Ωστόσο, εγώ θα σας μιλήσω πάλι για τον Harry Styles, γιατί από ό,τι φαίνεται, με αυτές τις 12 συναυλίες που θα κάνει τώρα στο Λονδίνο, στο Wembley Stadium, θα φέρει πάνω από $1 δισεκατομμύριο στην οικονομία της Αγγλίας. Οπότε είναι κάτι πολύ wow αυτό που διαβάζουμε, γιατί σκεφτείτε ότι θα ταξιδέψουν πάνω από 1 εκατομμύριο fans, θα μείνουν σε ξενοδοχεία, θα ψωνίσουν, θα θέλουν να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία, και δεν είναι μόνο τα sold out στάδια, είναι και τα καταστήματα όπου θα αγοράσουν πράγματα για τον Harry Styles, είναι τα εστιατόρια του Λονδίνου, και αυτό το ονόμασαν Harry Styles Effect. Και λέω εγώ τώρα, δεν νιώσαμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο τότε που ήρθε ο Ed Sheeran, ότι κατά κάποιο τρόπο κι εμείς ανεβήκαμε πάνω, θα έλεγα, ανεβήκαμε ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Οπότε θέλω κι εγώ, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Harry Styles ή οι αγαπημένοι μας τέλος πάντων καλλιτέχνες, εγώ έτσι θα πω στην τύχη τώρα ένα όνομα, για παράδειγμα η Taylor Swift. Αν μας ακούει, ας έρθει και στην Κύπρο να κάνει έτσι μία συναυλία, ή ο Harry Styles ή ο Justin Bieber, τουλάχιστον ας έρθουν στην Αθήνα. Και εμείς εννοείται θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε και τους καλλιτέχνες, αλλά και την οικονομία της χώρας. Πάνω απ' όλα την οικονομία της χώρας. Όπως τους στηρίζουμε και εμείς αυτούς, έτσι και αυτοί να στηρίξουν την οικονομία του νησιού μας.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream και έφτασε η στιγμή να σας θυμίσω ότι επειδή είμαστε λίγα λεπτά πριν μία, ότι θα μπούμε ξανά στο Foodie App και θα παραγγείλουμε ό,τι μα ό,τι και αν τραβάει η όρεξή μας. Όταν είναι Παρασκευή, νιώθω ότι είμαι ήδη στο mood του Σαββατοκύριακου, οπότε δεν σκέφτομαι ούτε διατροφή ούτε τίποτα, οπότε θα μπω και το πρώτο πράγμα που θα μου βγάλει θα το παραγγείλω. Και εννοείται να σας θυμίσω ότι με κάθε παραγγελία που κάνετε στο Foodie και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε όπως με ακούτε αυτή τη στιγμή, μπείτε τώρα μέσα στο Foodie App, βρείτε τι θέλετε να παραγγείλετε, από καφέ σε γλυκό, από κάτι σε φαρμακείο, ό,τι και αν είναι αυτό, μπείτε, παραγγείλτε το, καλή όρεξη, καλώς να δεχτείτε την παραγγελία σας και καλή επιτυχία εννοείται, να πούμε ξανά σε όλους.

too.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες.
4: Έχουμε αγάπη που κίνει.
5: Τραγούδησες.
4: Αν στην πόλη τι πορεύω.
5: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σ' ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech, το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nix Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου, σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2 στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie και ετοιμαζόμουν να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε να κάνετε τις αφιερώσεις σας και πήρα ήδη το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Σταύρο όπου εύχεται στο κορίτσι του την Ελένη χρόνια πολλά να έχει ό,τι επιθυμεί και ήθελε να της πει έτσι και δημόσια ότι την αγαπάει πάρα πολύ. Χαίρομαι όταν διαβάζω τέτοιου είδους μηνύματα. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη δική σας αφιέρωση στο δικό σας αγαπημένο άτομο λόγω γιορτής, γενεθλίων ή κάποιας επετείου τέλος πάντων, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 993100031 και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε τις ευχές σας.

Χθες πήγαμε και είδαμε μία παράσταση που ονομάζεται Η Πλατεία και μέσα πρωταγωνιστεί και το δικό μας παιδί, ο Άρης Κυπριανού. Και ενθουσιάστηκα. Ήταν μία από τις πιο ωραίες παραστάσεις που είδα το τελευταίο διάστημα, με πάρα πολύ έξυπνο χιούμορ, πάρα πολύ καλούς πρωταγωνιστές. Εννοείται, όλοι οι ηθοποιοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο δικός μας ο Άρης μας ξετρέλανε γιατί έκανε και αυτά τα χορευτικά του. Η φωνή του είναι τέλεια. Νομίζω κανονικά θα έπρεπε να είναι τραγουδιστής, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, που νομίζω μας ακούει, να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα αγοράσουμε το πρώτο του single, αν πάρει αυτή την απόφαση. Και αν ψάχνετε μία παράσταση για να πάτε να δείτε μέσα στις επόμενες μέρες, νομίζω οπωσδήποτε να ψάξετε να δείτε Την Πλατεία. Θα σας κάνει να γελάσετε πάρα πολύ και θα σας κάνει επίσης να προβληματιστείτε, γιατί τονίζει έτσι έντονα κοινωνικά θέματα που έχουμε εδώ στο νησί μας και με κάποιο τρόπο μας βάζει έτσι να σκεφτούμε αν λειτουργούμε σωστά σαν κοινωνία και σαν λαός. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Και αφού πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, έφτασε η στιγμή να πάρουμε την απόφαση να κλείσουμε το επόμενό μας ταξίδι. Και να σε θυμίσω σε αυτή τη φάση ότι η Aegean κανόνισε για εμάς να ταξιδεύουμε απευθείας από Λάρνακα προς Ηράκλειο και από Λάρνακα προς Ρόδο, δύο φορές την εβδομάδα για τον κάθε προορισμό. Οπότε να ξέρεις ότι το ελληνικό καλοκαίρι σε καλεί για να πας να απολαύσεις ήλιο, θάλασσα, ταβερνάκια, τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Και αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι να μπεις τώρα στο aegeanair.com, να πεις ναι και να κλείσεις τη θέση για το επόμενό σου ταξίδι.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
3: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Και με το Swim, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τους BTS, φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής, άλλης μίας εβδομάδας, και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα από τα πιο όμορφα Παρασκευού Σαββατοκύριακα, να απολαύσετε την κάθε στιγμή, να ξεκουραστείτε, να ευχαριστηθείτε το κάθε δευτερόλεπτο μαζί με τα αγαπημένα σας άτομα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, να δώσετε έτσι λίγο χρόνο στον εαυτό σας, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί από Δευτέρας ξαναμπαίνουμε στην ίδια ρουτίνα, στην ίδια καθημερινότητα, οπότε χρειαζόμαστε δυνάμεις για όλα αυτά. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steele, Andre P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Τραγούδια που έζησες.
5: Έχουμε αγάπη που κίνει.
4: Τραγούδησες.
5: Αν στην πόλη τι πορεύω.
4: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

just might. Είναι η ατάκα μου για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ό,τι με ρωτήσουν, I just might. Ό,τι και αν είναι το πρόγραμμα, ό,τι και αν λένε για να βγούμε, να πάμε διήμερα, I just might. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. I just might. Να σας κάνω ένα διωράκι με πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά. Μείνετε μαζί μου στο 3131 τα μηνύματά σας και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, μαζί μας είναι και η Epic.

Αν θέλεις να ερωτευτείς κάτι, θα ερωτευτείς το Epic One, γιατί τα έχει όλα. Όλα σε ένα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ και πουθενά, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Είναι το Epic One, είναι έρωτας και μάθε περισσότερα για να ξέρεις και εσύ.

Κοιτάξτε, χρόνια τώρα είμαστε φαν του Loud Music Festival. Χρόνια τώρα το στείνουμε, το αγαπάμε. Και να σας πω ότι κάθε χρόνο γίνεται και πιο loud. Κάθε χρόνο κάνουμε και ακόμα περισσότερες τρέλες για να σας θυμίσουμε για το τι θα γίνει 2, 3 και 4 και 5 του Ιούλη. Πρέπει να μπείτε στο Instagram account του MixFM και να δείτε τα βιντεάκια που ανεβάζουμε καθημερινά. Αλλά να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι 5 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου είναι το Loud Music Festival στο The Warehouse με 2 stages με πάνω από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα θα χορεύεις ασταμάτητα, θα παρτάρεις σε ένα φεστιβάλ που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτά του εξωτερικού. Προπόληση στα εισιτήρια θα βρείτε ticketbox.com.cy και σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

είσαι λίγο πεσμένος, αν είσαι λίγο σε κατάσταση που νιώθεις θολωμένο το μυαλό σου, ξέρεις τι θα σε βγάλει από αυτή τη θέση. Να σου πω, ξέρεις το, αλλά να σε επιθυμίσω. Είναι ένα ταξιδάκι. Πάμε ένα ταξιδάκι μαζί με την Aegean, γιατί τώρα τα κάνει όλα πιο εύκολα. Μπορείς να κλείσεις ένα ταξίδι, να πας στη Ρόδο, στα μεσαιωνικά στα κάστρα, στα γαλαζοπράσινα νερά, σε έναν ήλιο που δει υπέροχα, στη Ρόδο που σε καλεί απευθείας πτήσεις, με απευθείας πτήσεις η Aegean από τη Λάρνακα 2 φορές την εβδομάδα, για να μην χάσεις αυτό το καλοκαίρι ένα ωραίο ταξιδάκι. Θα μπεις στο aegeanair.com και θα πεις ναι, θέλω αυτό το ταξίδι.

Τι θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να κάτσω να μάθω μια φορά να τα λόγια σε το αυτό το τραγούδι. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές. Δεν τα καταφέρνω πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μαζί μέχρι και τις 4 με πολλά γητάκια ακόμα σειρά. Μείνετε μαζί μου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
5: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παρέα.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
6: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες.
6: Αν στην πόλη τη χορεύω.
3: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Μου αρέσουν πάρα πολύ οι online αγορές, αλλά τις θέλω και πιο εύκολες. Και τώρα το Scrooge Plus κάνει το online shopping ακόμα πιο εύκολο, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις μεταφορικά δωρεάν. Επιλέγεις τον τρόπο παραλαβής και που σε εξυπηρετεί καλύτερα, είτε να είναι σε κάποιο Scrooge Point, είτε κατευθείαν στο σπίτι σου. Κατεβάζεις το Scrooge App ή μπαίνεις στο scrooge.ui για να μάθεις περισσότερα για να έχεις το Scrooge Plus, για να ξεχάσεις τα μεταφορικά. Που δεν κατάλαβα και ποτέ γιατί ήταν τόσο, γιατί ήταν τόσα τα μεταφορικά. Ευτυχώς που ήρθε το Scrooge Plus να αλλάξει λίγο την αγορά του online shopping.

0: I don't know how deep is your love, αλλά θα σας αφήσω με το hot track της εβδομάδας. Το αποχαιρετάμε, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Το Die Die από τη Σακύρα. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι και αν βρέξει, τι και αν έχει ψηλές θερμοκρασίες, να κάνετε αυτό που θα σας γεμίσει, που θα σας ξεκουράσει, που θα περάσετε ωραία για να γεμίσουν οι μπαταρίες σας. Και πάλι τη Δευτέρα, πάλι εδώ θα είμαστε στις 2. Φιλιά πολλά. Bye.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

two.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden States, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Πες μου λίγο, πες μου λίγο για αυτή την κατάσταση που έχει στηθεί.
1: Τι να σου πω, Άρη Κυπριανού, που είσαι εδώ, ήσουν και το πρωί.
0: Ήμουν και το πρωί. Σήμερα έχω season ticket, παιδιά, στον Mix FM. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς είστε, τι μου κάνετε?
1: Καλώς ορίσατε σε αυτό το παρασκευιάτικο Drive Time Show, το απογευματινό, το οποίο ξεκίνησε με διαφορετική, να πούμε, εσάνς. Μια και στο στούντιο, όσοι μπείτε κιόλας mixfmradio.com και πατήσετε Watch Live, θα δείτε τον DJ MX, ο οποίος είναι στα decks του Drive Time Show. Και τι κάνουμε?
0: Τι κάνουμε? Κάνουμε πάρτι και κάνουμε προθέρμανση, παιδιά, για το LMF Loud Music Festival που ξεκινάει 2 Ιουλίου, 2, 3, 4, 5. Ο DJ MX θα είναι ένας από τους DJ που θα συμμετάσχει στο LMF.
1: Φυσικά, Παρασκευή δεν παίζεις. Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, μαζί με μια έτσι άλλη τεράστια σειρά από σπουδαίους DJs.
0: Πάνω από 50 DJ, παιδιά, θα είναι στο LMF. Λίλα, Μέντε Φουέρτε.
1: Οπότε μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 για την επόμενη ώρα θα είμαστε εδώ με DJ MX στα decks, την καλύτερη διάθεση.
0: Και παιδιά, πάμε να παρτάρουμε. Έλα, δώσε DJ MX.

0: Πες το.
1: Μου, τι να κάνω, να πανικοβληθώ.
0: Να πανικοβληθείς.
1: Παιδιά, τέλος οι εφαρμογές, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που καρφώνουν σε εισαγωγικά τις κάμερες και τα μπλόκα που βρίσκονται στο δρόμο, και έχετε όλοι καταλάβει για ποια εφαρμογή μιλάμε.
0: Μια εφαρμογή που σε ρωτάει, still there. Αυτή η still there σε πολύ λίγο δεν θα είναι still there. Αυτή η εφαρμογή πήγαν από το όνομά της.
1: Δεν πειράζει και ίσως να πάρει λίγα χρόνια για να γίνει αυτό, αλλά με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούν τα κράτη-μέλη τα ίδια να κινηθούν ακόμα και νομικά σε τέτοιες εφαρμογές. Ναι, νομίζω ότι είναι η δημοτικότητα και η συμμετοχή του κόσμου.
0: Με δουν κάτι να πουλά.
1: Ναι.
0: Με δουν κάτι να πουλά, Έλενα.
1: Εγώ θα σου πω την αμαρτία μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι εφαρμογές βοηθούν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή τις βάζουμε έτσι κι αλλιώς για να ξέρουμε να πλογηθούμε, μας βοηθάει και γιατί σκεφτόμαστε ότι σε περίπτωση που έχει, κρατάμε πάντοτε τα όρια. Είτε έχει είτε δεν έχει.
0: Ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Μας κάνει να είμαστε έτσι πιο προσεκτικοί προληπτικά.
1: Προληπτικά.
0: Σ' άρεσε.
1: Και να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό ήταν ακόμα ένα έξτρα μέτρο ασφάλειας για τα δικά μου δεδομένα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, ίσως να μην βλέπουμε πια αυτά τα συννεφάκια, τα ανθρωπάκια που είναι μπροστά μας, πίσω μας.
0: Να σου πω, άμα είμαστε drive time, αυτό είναι. Τιμούμε το όνομα μας.
1: Τιμούμε το, αλλά μην αχωθείτε, παιδιά, θα πάρει λίγο χρόνο έτσι ακόμη. Δεν θα απαγορευτούν σήμερα αύριο. Mm-hmm. Οπότε μέχρι τότε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα στείλω και τα φιλιά σου, Κωνσταντίνο, που μας ακούει από Ελλάδα. Πρώτη φρόκολητος μου από Ελλάδα που μας ακούει.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο. Συντονίστηκε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που
0: και συνεχίστε να παρτάρετε, παιδιά, και εσείς μαζί μας.

0: Δεν θέλω να σταματήσει η μουσική, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν μιλάω, περιμένω μέχρι να βρω ένα κενό. Στα DEX εδώ στο Drive Time Show είναι ο DJ MX και μας ανεβάζει με αυτές τις R&B επιτυχιάρες.
1: Έχουμε βάλει και τις φωτογραφίες μας, τις ανεβάσαμε στα social μετά από τρεις προσπάθειες γιατί η Έλληνα δεν της άρεσε.
0: Και τώρα νομίζω θα βγει από μέσα μου η θεία.
1: Okay, πες
0: η θεία.
1: Πες μου.
0: Και παιδιά, μπείτε mixfmradio.com, πατήστε Watch Live να δείτε τι κούκλο DJ έχουμε στο στούντιο.
1: Η αλήθεια αυτή. Εντάξει, να το πούμε. Να το πούμε.
0: Είμαστε live, είναι η κάμερα, θα σε δει ο κόσμος.
1: Αισθάνεται τώρα, αισθάνθηκε παιδιά. Όχι εσύ, αισθάνθηκε και ο DJ MX.
0: Εγώ που αισθάνομαι όμως θεία, θα συνεχίσω να ενημερώνω τους αγαπητούς φίλους που μας ακούν, διότι έχουν ξεφύγει αυτές οι ηλεκτρονικές απάτες. Είναι μια καινούργια η οποία τώρα έχει βγει προς το έξω και η αστυνομία συνιστά την προσοχή μας. Έρχεται, ρε παιδί μου, ένα mail το οποίο υποτίθεται είναι από ένα τραπεζικό ίδρυμα και σου λέει ότι με τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα η συσκευή σας χρειάζεται να κατοχωρηθεί στα νέα συστήματα.
1: Okay.
0: Και πρέπει να πατήσεις πάνω και καλά να καταχωρήσεις τη συσκευή και παίρνουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Να είμαστε πολύ ξύπνοι, γιατί τώρα αυτό το πάνε σε άλλο επίπεδο. Και δεν καταλαβαίνεις.
1: Ισχύει απόλυτα αυτό.
0: Οπότε,
1: πες μου. Τόλισες, το βρήκες.
0: Ναι.
1: You crack the code.
0: Ο αστυνόμος Σαΐνης.
1: Πες μας, αστυνόμε.
0: Στα κεφαλαία γράμματα που έχει εδώ έχουν τόνους.
1: Έχουν τόνους.
0: Φαίνεται ότι είναι προβληματικό.
1: Όχι, κύριε μου, έχεις τόνους στα κεφαλαία, δηλαδή μισή δουλειά.
0: Μισή δουλειά, επειδή δεν μας περιπέξεις.
1: Όχι. Έχει όμως, είναι εδώ η Έλληνα Ολυμπίου για να σε ξεμπροστιάσει.
0: Πάω να δω τα email, μάμπα, απάντησα σε κανέναν.
1: Ναι, τα email σου πήγαινε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσου Εφραίμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Πάλι με φαγητό έχει να κάνει το Question Impossible. Δεν ξέρω γιατί. Ανοίξει
1: με
0: λίγο.
1: Με μια μέρα στην εκπομπή, για να φύγει να γιάσω. Φεύκο και πεινώ, ρε, Έλενα.
0: Εντάξει, σήμερα δεν θα πεινάσει.
1: Α, γιατί είναι
0: όχι, απλά έτσι το είπα. Σήμερα να πεινάσει, γιατί έχει να κάνει με φαγητό. 44% των ανθρώπων είπαν σε πρόσφατη έρευνα ότι δεν πρόκειται ποτέ να φάνε πίτσα χωρίς να έχει αυτό πάνω.
1: Χωρίς να έχει αυτό πάνω.
0: Ναι. 44%.
1: Εντζεν ανανάς.
0: Εντζεν ανανάς. Όχι, δεν είναι ο ανανάς. Μην πεις κάτι άλλο όμως.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Πόσα είναι τα γλυκά της πίτσας πια.
1: Μισή δηλαδή σχεδόν. Είπαν ότι έντρον πίτσα μένω και το πράγμα πάνω.
0: Θέλω να είσαι πολύ συγκεκριμένο.
1: 44%. 4,4 στους 10. Δηλαδή 4 άνθρωποι και ο αυκιάζει και ο τσέκα. Στείλτε μας, παιδιά, Viber 99310031. 44% των ανθρώπων είπαν ότι δεν πρόκειται να φάνε πίτσα εάν δεν έχει αυτό το πράγμα επάνω. Τι έπαθες?
0: Έχω και αφιέρωση εδώ. Η Χριστίνα. Χριστίνα, η οποία μας είπε είναι. Α, το πατέ.
1: Όχι, το πάμε όφεα.
0: Α, το πατέ όφεα.
1: Είναι το κορίτσι του DJ μας.
0: Α, μα τι ωραίο αυτό να του πείτε. Είμαι η πιο μεγάλη του θαυμάστρια. Τι ωραίο που είναι αυτό το μήνυμα που ήρθε.
1: Μάνα μου εκοτσίνησε, Χριστίνα μου εκοτσίνησε.

0: Shake your body like a belly dancer, Ellen Olympio.
1: Okay.
0: Να το. Παιδιά, πείτε μου, Ελένα, τι δείτε. Τώρα, συμβαίνει τώρα.
1: Έφαγα τώρα, οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη.
2: Έλα, ρε, Έλενα.
1: Ακούσαμε έτσι ωραίες μουσικάρες.
0: Ακούσαμε. Έχεις δει ότι το Εκουαδόρ έχει γράψει ιστορία?
1: Όχι, είδα ότι κέρδισε η ακτή Λεφαντοστού που την προέβλεψα χθες το βράδυ.
0: Μπράβο σου, το Εκουαδόρ κέρδισε 2-1 την Γερμανία.
1: Τη Γερμανία.
0: Ιστορική νίκη. Πέρασε στους 32 του Μουντιάλ και ο 38χρονος πρόεδρος της Δημοκρατίας κήρυξε την Παρασκευή, τη σημερινή μέρα δηλαδή, εθνική γιορτή από εδώ και πέρα. Λόγω της νίκης τους.
1: Καλά, άμα κερδίσουν το Μουντιάλ, του τι να μου να γίνει.
0: Ένα σε πολλές εθνικές γιορτές στο Εκουαδόρ, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάρα πολλές. Μ' αρέσει όμως.
0: Είναι το Μουντιάλ των ανατροπών.
1: Ναι, και νομίζω τα underdogs είναι αυτά τα οποία ανεβαίνουν.
0: Είναι τα Cinderella stories.
1: Ακριβώς. Παιδιά, εμείς απολαύσαμε τον DJ MX εδώ στο στούντιο. Μια ώρα δεν ήταν αρκετή. Θα θέλαμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
0: Θα σε ζητήσουμε να ξανάρθεις.
1: Αυτό θα κάνουμε μετά από απέτηση της
0: το ραδιοφωνικό παραγωγών.
1: Ναι, θέλουμε να επιστρέψει. Πάντως, αν θέλετε να τον απολαύσετε από κοντά, μπορείτε να το κάνετε στο Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου είναι το φεστιβάλ, αλλά θα ακούσουμε DJ MX τη δεύτερη μέρα που
0: ακριβώς
1: είναι η R&B μέρα.
0: Στις 3 Ιουλίου, παιδιά, ο DJ MX θα είναι στο Warehouse Τηλεμεσό για το LMF.
1: Και κάπου εδώ να δώσω φιλιά πάρα πολλά.
0: Να δώσεις.
1: Σε όλο το φυσιοθεραπευτήριο του Μιχάλη Ευσταθίου, που είναι η μανούλα μου τώρα. Και κάνει.
0: Ευθυμίου.
1: Είδες, παθαίνω.
0: Επειδή το που το σημείωσες γι' αυτό.
1: Το σημείωσα.
0: Να σου
1: πω κάτι. Αν δεν το σημείωνα, δηλαδή να μου να γίνεται. Τι θέλει.
0: Κώστα, δεν ξέρω. Κάτι τόσο να σχέτω.
1: Μιχάλη Ευθυμίου, φιλιά πολλά. Η μάμα μου κάνει τη φυσιοθεραπεία τη.
0: Μπράβο.
1: Να έρθει να μας δείξει και εμάς τις ασκήσεις, έτσι για να ξεπιαστούμε λίγο.
0: Καλό θα ήταν. Εμείς λοιπόν, παιδιά, αποχαιρετούμε τον DJ MX. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μία ώρα που περάσαμε παρέα. Και δίνουμε πάσα στο Hot Track of the Week. Die Die από Shakira και Burna Boy. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Όπαλα, η Taylor Swift για τη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Όπαλα.
1: Πάντα, κάθε φορά που λέει το όπαλα, η Έλληνα γελά.
0: Ναι, γιατί κάθε μου έρχεται το όπα.
1: Όπαλακια.
0: Όπαλακια, ναι, θα μπορούσε. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, δεύτερη ώρα. Πριν αφήσαμε και ανοιχτά τα μικρόφωνα, ευτυχώς. Η ανάλυση μας ήταν μόνο για το Μουντιάλ.
1: Ήταν για το Μουντιάλ. Ναι, ναι, για το Μουντιάλ και τους DJ που θα παρελάσουν τις επόμενες μέρες για τον LMF.
0: Ναι. Ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάει να πει ότι μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούτε, παιδιά, καλά. Και που μας προσέχετε.
0: Και έχουμε κάτι πολύ ωραίο να προτείνουμε, γιατί εσείς μας ακούτε και μας προσέχετε και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας προτείνουμε ωραία πραγματάκια, ειδικά όταν έρχονται και μέσα από την ομάδα του Mix FM. Για πες τι έχει ετοιμάσει η Μαρία Πορφυρίου.
1: Παιδιά, υπάρχει μια ειδική προβολή για το Ratatouille. Την υπέροχη αυτή η παιδική ταινία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 στη Λεμεσό, στα Starlit Screens Area, και όλα τα έσοδα από εκεί θα διατεθούν στο Meow Mission, σε αυτόν τον υπέροχο οργανισμό που είναι για τα δέσποτα γατάκια.
0: Είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε με πάρα πολύ αγάπη και συνδυάζει τώρα και την απόλαυση της ταινίας που θα πάτε στο Starlit Screens, που είναι μία από τις πιο ωραίες επιλογές για θερινό σινεμά στην Κύπρο. Θα δείτε την ταινία και θα ξέρετε ότι θα στηρίξετε έναν τόσο ιερό σκοπό.
1: Και να σου πω κάτι, ενδόμηχα, μ' αρέσει πάρα πολύ που στηρίζουμε τα γατάκια με μία ταινία για ποντίκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Μπράβο.
0: Δεν έκανα τη σύνδεση.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ εγώ για σένα.

0: Ελένα Ολυμπίου, πώς κοιμάσαι?
1: Τι εννοείς? Μπρούμητανά άσκελα.
0: Όχι, όχι. Τι φοράς όταν κοιμάσαι, Ελένα Ολυμπίου?
1: Έλεος, γίνεται χειρότερο λεπτό με το λεπτό. Τι φοράω? Το χειμώνα φοράω πιτζάμες. Το καλοκαίρι φοράω ένα μπαντελονάκι, μια μπλούζα.
0: Okay. Κοίταξε να δεις. Το τι φοράς όταν κοιμάσαι λέει πολλά για σένα. Αν για παράδειγμα φοράς πιτζάμες όπως εσένα, είσαι ένας άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Είμαι μόνο το χειμώνα της τάξης και της οργάνωσης.
0: Ναι. Ναι. Αν φοράς ένα παλιό αγαπημένο t-shirt, είσαι αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Α, το καλοκαίρι αυτό είμαι.
0: Μπράβο. Αν φοράς φόρμες και oversized, έχεις πάνω απ' όλα την άνεσή σου.
1: Η Ιωάννα Λαμπροπούλη.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Είναι άνετη τύπησα. Τώρα, αν φοράς σατέν και μεταξωτές πιτζάμες, αγαπάς την ποιότητα.
1: Σατέν και μεταξωτές πιτζάμες, να ήθελα να φορώ.
0: Θα ήθελες.
1: Άρα, σημαίνει θέλω να αγαπάω την ποιότητα, μάλλον εν την αγαπώ.
0: Δεν τα καταφέρνεις. Τώρα, αν κοιμάσαι μόνο με εσώρουχα, είσαι πρακτική και ανεξάρτητη. Και αν κοιμάσαι χωρίς εσώρουχα, τότε είσαι λιγότερο επηρεασμένη από την κρίση των άλλων. Δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Των τελευταίων τζερών που με νοιάζει δεν τι έλεγε ο κόσμος, έπρεπε να ζυμούμε με γούνα.
0: Σκουλισμένη με το πάπλωμα ξαφνικά. Πείτε μας, παιδιά, εσείς τι φοράτε όταν κοιμάστε, για να δούμε τι τύποι είστε οι ακροατές μας.

0: Έχουν σφίξει οι ζέστες, παιδιά, και εμείς που είμαστε σκυλομπαμπάδες, σκυλογονείς, γατομπαμπάδες, γατομαμάδες και όλα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τα μωρά μας τώρα με αυτό τον καύσωνα και ειδικά όταν θα τα πηγαίνουμε βόλτα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι, και όχι μόνο τα δικά μας.
0: Ισχύει.
1: Ήταν ωραίο να δίνουμε λίγη σημασία παραπάνω και στα δέσποτα, ναι, που κυκλοφορούν.
0: Το ξέρω, τα λέμε κάθε χρόνο αυτά. Κάθε χρόνο βγαίνουν και καμπάνιες για το πώς να προσέχουμε τους τετράποδους φίλους μας, αλλά καλό είναι να το ξαναπούμε για να ξέρουμε. Το πιο βασικό είναι να αλλάξουμε τις ώρες της βόλτας. Καλύτερα να πηγαίνουμε πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν πλέον η θερμοκρασία θα έχει πέσει.
1: Υπάρχουν και παπουτσάκια, επειδή εγώ είμαι γατομάνα, δεν είμαι.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν παπουτσάκια. Εγώ τα έχω δοκιμάσει. Απλά η δικιά μου δεν τα πάει καλά με τα παπουτσάκια. Δηλαδή, μία φορά που τα δοκίμασα, δεν πήγαμε βόλτα.
1: Α, δεν πήγατε.
0: Ενώ κάτι, δεν πρέπει να την κρατάω πάνω μου.
1: Έχει τα κουνάκι και.
0: Δεν ξέρω αν ήταν λάθος size, μπορεί να της ήταν σφιχτό. Επίσης, παιδιά, να τεστάρετε την άσφαλτο. Για 7 δευτερόλεπτα, με το πίσω μέρος της παλάμης σας, αγγίξτε την άσφαλτο να δείτε τι θερμοκρασία είναι. Αν δεν το αντέξετε, τότε σημαίνει ότι ούτε το μωρό το αντέχει.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Να έχετε πάντα μαζί σας φορητό παγούρι στη βόλτα και στο σπίτι να αλλάζετε συχνά το νερό και βάλετε μερικά παγάκια μέσα για να μην είναι παγωμένο το νερό για τους φίλους μας. Και εννοείται, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ, να, ακόμα και με ανοιχτό παράθυρο, δεν αφήνουμε στο αμάξι κλειδωμένα τα σκυλάκια και τα γατάκια μας.
1: Ναι, αυτά. Okay.
0: Καθόλου.
1: Και να βάλουμε και νεράκι, αν μπορούμε.
0: Στα δέσποτα.
1: Στα δέσποτα έξω από το σπίτι. Αυτό με το παγάκι είναι πολύ σημαντικό. Βάζεις έτσι μια μεγάλη κούπα, βάζεις και τα παγάκια.
0: Ακριβώς.
1: Και το αλλάζεις κάθε μέρα. Μια μικρή κίνηση που μπορεί να σώσει πολλές ζωές.
0: Τέλεια.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Σήμερα, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε μια πλήρη υποτροφία για το Master of Science in Digital Marketing του University of West London σε Λευκοσία και Λεμεσό, που είναι αξίας Έλληνων Ολυμπίου.
1: 8.000 ευρώ.
0: Παιδιά, 8.000 ευρώ.
1: Είναι η ευκαιρία σας να κάνετε το μεταπτυχιακό σας εντελώς δωρεάν μέσα από αυτή την υποτροφία από το Cyprus Business School. Και τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Ακολουθείτε CIM κάτω παύλα 1978 στο Instagram, Mix FM Cyprus, και μετά μπαίνετε στον σύνδεσμο ο οποίος ακολουθεί. Βάζετε τα στοιχεία σας και περιμένετε απλά τηλέφωνο.
0: Παιδιά, κάντε το, γιατί εντάξει, είναι η τελευταία μέρα και είπαμε 8.000 ευρώ η αξία της υποτροφίας. Τι άλλο θέλετε?
1: Και που ξέρετε, μπορεί ρε παιδί μου να χτυπήσει το τηλέφωνο, να είναι η υποτροφία και να σας πει:
0: έλα Έλενα μου, είμαι η υποτροφία, με έχεις κερδίσει.
1: I'm yours.

0: Και με Bad Bunny και DTMF, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Δεν έχουμε δώσει σωστή απάντηση ωστόσο ακόμη
0: δώσουμε.
1: Στο Question Impossible, παιδιά. Ψάχναμε να βρούμε τι είναι αυτό που 44% των ανθρώπων είπε «Δεν θα πάρω πίτσα αν δεν έχει αυτό πάνω».
0: Για πες ποιο είναι.
1: Θα σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Ήταν λίγο... Άντε, θα πω.
0: Ήταν απάντηση παγίδα, παιδί μου.
1: Ήταν απάντηση παγίδα, γιατί σωστή απάντηση είναι το ketchup. Ναι. Και δεν είναι ότι θα παραγγείλεις την πίτσα με ketchup, αλλά δεν θα τη φάνε αν δεν έχει ketchup.
0: Εντάξει, μικρό ποσοστό μου φαίνεται.
1: Εσύ τρως πίτσα με ketchup.
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος που το κάνει.
1: Μαγιονέζα.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Όχι,
1: την πίτσα εσύ ακριβώς όπως τη αξίζει.
0: Ναι.
1: Σκέτσι είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Χοντρό ή λεπτόφύλλο.
0: Και τα δύο μου αρέσουν.
1: Α, δεν έχεις
0: αναλόγως. Αναλόγως okay. Από πού.
1: Το πίσω το.
0: Το τρώω, αρέσει πολύ.
1: Το ποπουδάκι.
0: Και με γέμιση και χωρίς.
1: Και χωρίς. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, παιδιά. Όσοι στείλατε στο 3131 και στο Viber 99 31 30 31, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό Drive Time Show. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη σε Χαρητίν Ηλιάδου και στο Evening Show από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φιλιά πολλά! Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στον Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

πολύ καλησπέρα και από μένα. Και πώς να μην είναι, εφόσον είναι Παρασκευή, έχουμε ξεκινήσει με Teddy Swims και έχουμε πάρει ραδιοφωνική σκητάλη από τους Έλενα και Άρη, που ήταν φανταστική παρέα μέχρι τώρα. Αυτό θα ευελπιστώ να είμαι κι εγώ, και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Φυσικά έχουμε Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή Pizza Hut, δυνατά από τον Mix FM. 99 31 0031 στο Viber, το δικό σου μήνυμα το περιμένω.

Αχ, αυτός ήταν ο Harry Styles που επιτέλους το όνειρό μου θα βγει αληθινό και της Έλληνος Ολυμπίου. Θα πάμε να τον δούμε, παιδιά, από κοντά στο Λονδίνο. Και ανυπομονώ και να σας πω πώς ήταν αυτή η εμπειρία και να τον δω από κοντά. Έγινε και viral το βίντεο μίας Ελληνίδας. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι έγραφε η ταμπέλα, αλλά είμαι σίγουρη ότι το είδατε. Που σχολίασε ο Harry Styles και έχει κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις. Στην προηγούμενη συναυλία, ανυπομονώ να έρθει και η σειρά μου και της Έλληνας Ολυμπίου, που και οι δύο ήταν το κράσ μας όταν ήμασταν πιο μικρές, και να σας πούμε πώς περάσαμε και πώς ήταν η εμπειρία. Φυσικά και ένας τυχερός ακροατής από εσάς θα πάει να τον δει και αυτός από κοντά στο Λονδίνο, στο Wembley Stadium. Οπότε can't wait. Συνεχίζω με Beautiful Girls, αφιερωμένο σε όλα τα υπέροχα κορίτσια μου εκεί έξω.

Αλληλούια και η δική μας Ελένη Φουρέιρα. Ενώ μην ξεχνάς ότι έχουμε Loud Music Festival που έρχεται 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου και οι μέρες πλησιάζουν, οπότε save the dates, γιατί σε περιμένουμε στο Warehouse να κάνουμε τον απόλυτο πανικό. Περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, δύο stages από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την απόλυτη Loud εμπειρία του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy και φυσικά ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί και θα εκπέμπει δυνατά τόσο με links όσο και με όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που θα είμαστε εκεί και θα παρτάρουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now! Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

σε άλλα νέα τώρα, όπως φαίνεται, η Gen Z κάνει ένα έτσι πιο δυναμικό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους millennials, σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα, όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εμφανίζεται 12% υψηλότερος ο μισθός τους σε σχέση με εκείνους που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γενικότερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η αγορά εργασίας, γιατί εμείς βλέπαμε τους γονείς μας να δουλεύουν μόνο και μόνο για να μας μεγαλώσουν. Είχαμε τα απαραίτητα, δεν θέλαμε άλλα όταν ήμασταν μικροί. Εμείς από την άλλη προσφέραμε πάρα πολλά, θέλουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά στα παιδιά μας, και αυτή η γενιά που τώρα γίνεται 20-22 και αρχίζει δειλά-δειλά να δουλεύει, είναι τελείως άλλη φάση της. Δηλαδή θέλει και θέτει τους δικούς της κανόνες, και γενικά χρόνια με τα χρόνια, γενιά με τη γενιά, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα και θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας υπάρχουν κάτι δεκάχρονα που ίσως ξέρουν τα πάντα από υπολογιστές, είναι σε κάτι υπόγεια και μπορεί να βγάζουν και 10.000 το μήνα. Κάτι πράγματα που εμάς μπορεί να μας φαίνονται τελείως τρελά, όμως με τις δυνατότητες που έχει το διαδίκτυο ξέρουμε ότι συμβαίνουν και παρασυμβαίνουν.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Olantoni, African Stevenson, Hydrax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Olivia Dean, Money Need, εδώ στο Mix FM σήμερα Παρασκευή. Το θυμίζω έτσι για να πάρεις λίγο τα πάνω σου. Όχι ότι δεν τα έχεις πάρει εδώ με την καλύτερη μουσική, αλλά τέλος πάντων, έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμα μπροστά μας για να ακούσουμε τις μεγαλύτερες μουσικές διεθνείς επιτυχίες. Και φυσικά μαζί μας και το Genius, το online marketplace που μπαίνεις, αγοράζεις ό,τι θες και έρχεται σπίτι σου ή το παίρνεις εσύ από Pickup Spot δωρεάν. Μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις μόδα, τεχνολογία, καλλιτικά, βιταμίνες, συσκευές, πανικός και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές. Δεν το χάνεις με τίποτα. Όπως και το επόμενο, έτσι. Just Dance, Lady Gaga, εδώ στο Mix FM, ενώ ο Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, δυνατά μέχρι και τις 9. 99 31 0 31 στο Viber, περιμένω το δικό σου μήνυμα.

American Girls και Harry Styles εδώ στο Mix FM. Και παιδιά, διάβασα το μουσικό τύπο που λέει ότι το φετινό καλοκαίρι είναι μία από τις πιο γεμάτες χρονιές νέων άλμπουμ της τελευταίας δεκαετίας, με πάρα πολύ μεγάλες επιστροφές καλλιτεχνών και γενικότερα ένα πανικό που συμβαίνει, και νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε. Κάπως όλες οι επιτυχίες έρχονται μαζί και δεν ξέρουμε τι να πρωτακούσουμε. Κάπως όλες οι επιστροφές καλλιτεχνών είναι τόσο μα τόσο ωραίες και μ' αρέσει που συμβαίνει αυτό στη μουσική. Και φυσικά εδώ ακούμε μουσική και τρελνόμαστε με την καλύτερη μουσική. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με αυτή. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

Elizabeth Taylor και Taylor Swift εδώ στο Mix FM. Κάπως πήγα να κάνω σαρδάμ στο Taylor και το Taylor, αλλά τέλος πάντων το έσωσα τελευταία στιγμή. Ενώ γίνεται πανικός όσον αφορά την Ευρώπη και τους καύσωνες, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα, ό,τι ξέραμε μέχρι στιγμής. Καύσωνες στο Παρίσι, καύσωνες από εδώ και από εκεί, ψηλότερες θερμοκρασίες από που είχαμε να δούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γενικότερα δεν ξέρουν τι να κάνουν εκεί στην Ευρώπη, οπότε παίρνουν διάφορα μέτρα που κάποια είναι έτσι σωστά και κάποια άλλα όχι. Μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε όλα. Εδώ δεν μπορώ να τα πω όλα, γι' αυτό δεν σας τα λέω, αλλά σας παραπέμπω να το κάνετε και μόνοι σας. Σίγουρα κάτι θα έχει πάρει το μάτι σας. Ενώ θα συνεχίσω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM. Πού αλλού.

Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι τρέχει διαγωνισμός για Loud Music Festival στο Instagram του Mix FM, που σου χαρίζει δώρα αξίας 1.600 ευρώ μαζί με το Mix FM. Οπότε μπαίνεις Mix FM Cyprus, βρίσκεις τα σχετικά post, ακολουθείς τα βήματα και καλή επιτυχία. Και επίσης να σου πω ότι έχουμε και αγαπημένο ελληνικό retro party, το Discotech, με Φίβο Κωνσταντινίδη και Dino G. Δεν πρέπει να το χάσεις. Παρασκευή 26 Ιουνίου, save the date, η ώρα 9 στο Amos Beach Bar στο Mackenzie. Σε περιμένουμε, ενώ μπορείς να κάνεις και την κράτησή σου φυσικά στο 24 82 88 44. New Rules και Dua Lipa έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ μία από τις συναυλίες που θέλω πάρα πολύ να πάω στη ζωή μου και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα είναι σε αυτήν εδώ, Dua Lipa. Πραγματικά θα τα καταφέρω. Πού θα πάει, όσο έχετε πάει σας ζηλεύω με όλη μου την καλή διάθεση πάντα.

I Just Might και Bruno Mars, και λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας, να σου πω ότι μπορείς να απολαύσεις γεύσεις από όλο τον κόσμο από την Pizza Hut. Έχεις νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μπουκιά θα σε απογειώσει και κυρίως ότι θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Και κάπως έτσι θα σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν έχει το πρόγραμμα, κάνε βουτιές, απόλαυσε τους αγαπημένους σου. Μην κάνεις τίποτα αν θέλεις, γιατί και η ξεκούραση είναι πολύ απαραίτητη και οι ρυθμοί τρέχουν πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον στη ζωή τη δική μου και στον φίλων μου. Πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα στις 7 ακριβώς, παρέα με την καλύτερη μουσική από εμένα, τη Χαρτίνη Λιάδου, Genius, το μεγάλο χορηγό, και φυσικά την λαχταριστή Pizza Hut. Τεράστιο φιλί και πολύ καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και όλες σας. Bye!

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα μες Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
4: Hey, let me tell you something.
5: Go ahead.
0: Mix FM.
6: You're listening to The Weekend Mix.